0: των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Χαρτζηλίκη από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Στα Viber 6936 10122.

Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου, έφτασε και αυτή εδώ η Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευή σήμερα 25 του Σεπτέμβρη. Πάει και αυτός ο μήνας, πάει και ο Σεπτέμβρης, μιας και από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε, όχι βέβαια από την αρχή της επόμενης, προς τα μέσα της εβδομάδας μπαίνουμε και στον Οκτώβρη. Παρασκευή όμως σήμερα και η διάθεση είναι πιο πολύ ανεβασμένη, η διάθεση είναι λίγο διαφορετική, γιατί έρχεται ένα Σαββατοκύριακο το οποίο λίγο θα κοιμηθούμε παραπάνω, λίγο θα ξεκουραστούμε, λίγο θα μείνουμε περισσότερο με δικούς μας ανθρώπους. Εδώ είμαστε λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, να πάμε παρέα μέχρι και τις 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα έχουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα έχουμε και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα, ξαναλέω, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Τώρα για σένα που μπορεί να χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Και φυσικά μαζί μας έχουμε και τα καταστήματα Lidl. Εδώ, όπως ξέρετε και όπως έχουμε συνηθίσει πολλά χρόνια τώρα, η αλήθεια είναι. Και το καλοκαίρι μόλις πέρασε, η σεζόν αλλάζει και μαζί της αλλάζεις και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Εσμάρα για να αναβαθμίσεις το φθινοπορεινό σου στυλ. Θα βρεις μπουφάν, σακάκια και καμπαρτίνες, τζιν, κολάν και τσάντες ώμου, πάντα σε τιμές Lidl. Όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις δυναμικά το φθινόπωρο με φρέσκο και μοντέρνο αέρα σε περιμένουν ήδη εδώ στα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, έτσι να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι και επιστρέφουμε.
1: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν γενικά είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, πάμε να δώσω τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε να ακούσουμε και τις στιγμές μας από εχθές. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μας πείτε. Έχουμε όμως και Viber 6936101022 και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Αν και ξέρετε, γιατί βλέπω εγώ τώρα τα μηνύματα, μας τα στέλνετε από νωρίς το πρωί πριν καν πω τους τρόπους επικοινωνίας. Άρα εσείς, οι πολύ έτσι έμπειροι πλέον του πρωινού του Σφαίρα, ξέρετε και μας τα στέλνετε από μόνοι σας. Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα αούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unit and Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.

0: μήνυμα μας στείλετε σήμερα.
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα μας έστειλε το μήνυμά της. Λέει και την περιοχή εδώ. Δεν ξέρω αν. Εντάξει, οκ. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της λοιπόν για σήμερα και λέει: παιδιά, η αλήθεια είναι δεν θα σας το κρύψω. Είσαστε το καλύτερο πρωινό. Σας ακούω πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έχω ακούσει όλα αυτά τα δελήματα.
0: Μεγαλώνει, μεγαλώνει, γερά παιδιά.
1: Σκέφτηκα, λέει, πολύ για να σας στείλω αυτό το mail. Γιατί ξέρω ότι ίσως να μην με πιστέψετε, ίσως να με κοροϊδέψετε, ίσως να σας φανεί αστείο και να γελάσετε.
0: Είναι αυτή η κοπέλα που είναι εδώ και ένα μήνα με αυτό το παλικάρι.
1: Ναι, ακριβώς αυτή, ακριβώς αυτή. Ακριβώς αυτή είναι.
0: Κατάλαβα το. Γιατί και γελάς.
1: Ναι, τέλος πάντων το καλοκαίρι. Όχι,
0: δεν
1: είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο. Γιατί η Αλεξάνδρα σου λέει, ήταν και εκείνη διστακτική στο να μας το στείλει. Παρ' όλα αυτά όμως το έστειλε το κορίτσι και θα το διαβάσω τώρα αμέσως. Λοιπόν, πριν ένα μήνα γνώρισα ένα παλικάρι. Σας τα λέω εντάχει τώρα, μην σας διαβάσω εδώ πέρα αναλυτικά τα πάντα.
0: Καλοκαιρινός ερωτάς δηλαδή.
1: Πάρα πολύ ωραίος άντρας. Τον καψουρεύτηκα, λέει, με το που τον είδα.
2: Αμάνο, ρε.
1: Είχα, λέει, πάρα πολλά χρόνια να πάθω την πλάκα μου τόσο πολύ με ένα αγόρι. Τον ερωτεύτηκα
2: κατευθείαν. Αλλά αυτός πρέπει να είναι πέδαρος.
1: Τέλος πάντων, λέει, ήρθε η ώρα και η στιγμή να προχωρήσουμε στο σεξ, στο κρεβάτι. Και λέει εδώ η Αλεξάνδρα ότι, παιδιά, λέει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αντίκρισαν τα μάτια μου.
0: Για το μόριο.
1: Άνθρωπος...
2: Πολλές φορές η εμφάνιση του ανθρώπου μας απογοητεύει μετά όταν δούμε κάτι που δεν.
1: Ο άνθρωπος, λέει αυτός.
2: Ναι. Τζιφιόγκος.
1: Έχει.
2: Γαριδάκης.
1: Το μεγαλύτερο μόριο.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ακόμα, λέει, και επειδή έχει τύχει, λέει, πολλές φορές να δω ταινίες ερωτικού περιεχομένου.
2: Α, βλέπει και τέτοια.
1: Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ έχω, λέει, θέμα με αυτό. Δεν το απολαμβάνω. Παρ' όλα αυτά τον έχω ερωτευτεί, τον έχω καψουρευτεί. Είναι τέλειος στη συμπεριφορά του, είναι τέλειος στη σχέση.
0: Άρα ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει σεξ.
2: Ανατομικά υπάρχει θέμα.
0: Ανατομικά δηλαδή δεν μπορεί να κάνει σεξ μαζί του, γιατί η κοπέλα.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
2: Να μας τα λες επιστημονικά για να το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, δεν το χαίρομαι. Δεν το χαίρομαι, δεν το απολαμβάνω.
2: Παναγίνα, είσαι προσεκτικός. Δηλαδή μην μας πεις για ματζαφλάρια και τέτοια. Θέλω να είσαι επιστημονικά σωστός για να το αναλύσουμε.
0: Εδώ έχουμε ακούσει τώρα, Παναγίνα, γιατί μου το είπε ο Παναγίνα το πρωί που πήγα, θα πω αυτό τώρα, κατάλαβα ποιο είπε. Εδώ έχουμε ακούσει τις ιστορίες που το έχουμε πει, Νικό, για τους ανθρώπους που, ξέρεις, κάποια στιγμή το ανδρικό μόριο είναι μικρό. Yeah. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές
2: γυναίκες. Κρύα τα νερά, κάνα κόντρα αεράκι.
0: Ρε παιδί μου, να είναι μικρό και πολλές γυναίκες να έχουν πρόβλημα με αυτό. Και βέβαια υπάρχει λύση, περίμενε. Πρώτη φορά, τουλάχιστον εμάς μας θέλουν.
2: Ποιος άνοιξε την πρώτη λύση. Να, κοίτα τι είπα τώρα.
0: Παναγή, επειδή μιλάμε για ιατρικούς όρους και επειδή μιλάμε και για ανθρώπους, ένα λεπτό, το ένα μικρό ανδρικό μόριο, το έτσι το λένε και οι επιστήμονες, μπορεί να μεγαλώσει με μία επέμβαση. Έτσι γίνεται.
1: Α, με αυτό λέω.
0: Αυτό εννοώ.
1: Θέλω να πω. Το μεγάλο δεν μπορεί να μικρύνει.
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι πλαστικός χειρουργός. Λοιπόν, το ζήτημα είναι.
2: Τι το κάνει αυτό το περισσότερο.
0: Δεν νομίζω να μικρύνει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ακούσει λοιπόν για τέτοιε.
2: Μαλάκα του Μπεγλέρι.
0: Έχουμε ακούσει για τέτοιες
2: ιστορίες. Ένα κομμάτι αυτού μου.
3: Απαλληλό δέρμα.
2: Τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει για
2: τέτοιες.
0: Σταμάτα, μωρέ, να πούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται.
2: Μα λέει, γιατί θα το κάνεις αυτό που περισσεύει.
0: Το κάνει, το βάλεις στο τιμόνι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει για ιστορίες γυναικών που είπαν ότι λόγω μικρού ανδρικού μορίου. Αφήστε να μιλήσω, είναι σοβαρό.
2: Σιγά!
1: Καλά σου λέει, σταμάτα!
0: Λοιπόν, λόγω ανδρικού μορίου να λένε ότι δεν μπορούμε και ότι, ας πούμε, κάποια στιγμή το απολαμβάναμε γι' αυτό το λόγο. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι, επειδή συμβαίνει αυτό, έτσι, μπορούν να πάνε να κάνουν μια επέμβαση. Μπορούν να, δηλαδή, υπάρχουν γιατροί που βοηθούν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, στο θέμα ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχω ξανακούσει εγώ ιστορία από. Μπορούν να πάνε να κάνουν μια επέμβαση. Μπορούν να, δηλαδή, υπάρχουν γιατροί που βοηθούν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, στο θέμα ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχω ξανακούσει εγώ ιστορία.

0: να ρωτήσω τώρα πράγματα εγώ την Άνση.
1: Αφού εμείς κάναμε σχέση και μαζί τους χρόνια μαζί.
2: Και είσαι ευχαριστημένη, λες.
0: Καλά, δεν ήσουν ο πρώτος της.
3: Συγγνώμη.
0: Τι σχέση, μωρέ, καημένη, δηλώς μην τώρα.
3: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Εμένα που μου έχει τύχει.
0: Να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Δηλαδή, τι θεωρείται ένα μεγάλο.
1: Όχι, ας τα νούμερα και τα αυτά. Τώρα κάτσε γιατί
2: κομμάτι. Επιστημονικά
3: παρακαλώ. Και ήταν και πολύ ωραίο παιδί και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσα. Και απομακρύνθηκα.
1: Να σε αυτό το ξέρω που μου το λες μετά από.
2: Όταν απομακρύνθηκε.
0: Δηλαδή, περίμενε τώρα. Θέλω να το κάνω κουβέντα εγώ τώρα.
1: Βρε, δεν χαίρεσαι εσύ να το κάνεις κουβέντα εδώ πέρα με την Άνση.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος γδύθηκε μπροστά σου.
3: Όχι, δεν γδύθηκε.
2: Τι θα το κάνει εικόνα τώρα.
0: Τι εννοείς δεν γδύθηκε.
3: Δεν γδύθηκε, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα δεν σα πω.
0: Το πιασέ, το ψηλάφισε.
3: Δεν γδύθηκε.
1: Μαλάκα, μα
2: ψηλάφισε.
3: Δεν το είδα γυμνό.
0: Α, δεν το είδες γυμνό.
3: Όχι.
0: Και άμα ήταν.
3: Φαντάσου.
1: Προσπαθεί να το σώσει τώρα, ναι, αλλά εντάξει.
3: Καλά, εγώ δεν το
1: είδα. Και αν έβαλε αυτό καμιά μελιτζάνα μέσα να μου.
0: Καλά, όχι, σου λέει τώρα.
2: Όχι, τώρα δεν ξέρω. Τραγουδιστές που βάζανε τρεις κάλτσες.
0: Βάζανε τραγουδιστές τρεις κάλτσες.
3: Παιδιά, είχαμε βγει. Και ξέρω, δεν είχε μελιτζάνα.
2: Το... Και βάζα και δερμάτινο παντελόνι για να γυαλίσει και να κάνει κατάλαβα.
1: Ευχαριστώ, Νάση. Πολύ ωραίο πρωινό μας σήμερα.
3: Γρηγόρη, μας έχεις πει τόσο.
0: Μαύρη μέρα.
1: Δεν πειράζει. Πάμε λίγο όμως στην Αλεξάνδρα.
0: Και που ξέρεις ότι δεν λέει για
1: πάμε
0: σένα.
1: Στην Αλεξάνδρα.
0: Αλλά δεν προχώρησε.
2: Η Αλεξάνδρα είναι αυτή που μένει στη στενή ευγιά.
0: Να σου πω. Λοιπόν, καταρχά να πούμε λίγο.
1: Τι γίνεται τώρα σε αυτό, περίμενε. Τώρα τι γίνεται.
2: Το παιδί είναι από το πλωμάρι.
0: Δεν σκάσε.
1: Να σου πω. Τι γίνεται τώρα σε αυτό. Να σου πω. Άκουσε με λίγο. Αυτό ναι. είναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να απολαύσεις
3: τη
1: σεξουαλική πράξη, όσο και να είσαι ερωτευμένη.
0: Ερώτηση. Ναι. Άμα βρεις
2: σίγουρα
0: κάποια,
2: δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Κάποια...
2: Πίσω δεν έχει.
0: Περίμενε λίγο.
2: Ξέχασε το.
0: Να σου πω κάτι. Άμα βρεις, ίσως υπάρχει κάποια στάση που να μπορείς να.
1: Κάτω μέσα. Μέσα εδώ μια φίλη μου κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες.
0: Σωστό και αυτό. Έχει ένα δίκιο και αυτή η ώρα.
1: Έχει ένα δίκιο. Ναι, αλλά τι είναι. Συγγνώμη λίγο. Άμα δεν μπορείς να απολαύσεις όμως το σεξ με τον άλλον για οποιοδήποτε
3: παιδιά,
1: λόγο.
3: Επειδή είναι λίγο δύσκολο αυτό και το ξέρω και από περιπτώσεις φίλων μου που τους έχεις.
1: Ό,τι πονάει αξίζει. Και είναι δύσκολο.
3: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά. Βρίσκουν κάποιους τρόπους.
0: Αυτό
3: και...
0: πήγα.
1: Να μην υποφέρεις.
0: Φύγε μακριά. Κάποια στάση είναι, παιδί μου, που να μην υπάρχει.
3: Και ο άνθρωπος που έχει ξέρει πώς να το χειριστεί. Συνήθως.
0: Πείτε μας, ρε παιδιά, πώς το χειρίζεστε.
3: Καταλαβαίνω τη δυσκολία της όμως. Αλήθεια της Αλεξάνδρας. Ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Ρε παιδιά, θέλετε να πούμε
2: και για μας και για τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα. Δεν είναι, και αυτός δεν το ευχαριστεί.
0: Για το πρόβλημα.
2: Και αυτός δεν το ευχαριστεί. Όσο...
0: Ότι θα τους βγάλουμε και προβληματικούς τώρα τους ανθρώπους.
2: Και αυτός πρέπει να έχει το νου του να προσέχει, κατάλαβες.
0: Ναι, καλά, πρέπει να έχει το νου του να προσέχει.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε και αυτό. Ωραία, να μιλήσουμε λίγο με μελέτες. Οι μελέτες λένε ότι ένα φυσιολογικό ανδρικό.
2: Πάρε Ηλία και Ελεονόρα τώρα.
1: Να τα πούμε. Πρέπει να γίνει τώρα. Αυτό που κάνει είναι άσχετο με το θέμα. Να βγάλουμε δύο-τρεις επικοινωνίες. Υπάρχει λύση σε αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει λύση.
0: Τι λύση.
1: Δεν υπάρχει λύση.
3: Υπάρχει.
0: Τι.
3: Δεν ξέρω. Υπάρχει.
2: Πώς υπάρχει, αφού εσείς δεν το λύσατε τότε.
3: Εγώ προσωπικά δεν προχώρησα καν. Ήταν ένα.
0: Γιατί, αφού υπάρχει λύση.
2: Αφού υπάρχει λύση.
3: Ήταν τότε μια έξοδος, ρε παιδί μου.
2: Τελευταία έξοδος.
3: Αφού
0: έκανε σου ένα έτσι τα αντ.
3: Σου λέω ήταν μια έξοδος. Δεν θα προχωρούσα εκεί ποτέ.
2: Μάλιστα.
1: Τι είναι μια έξοδος.
0: Τι είναι μια έξοδος. Δεν το κατάλαβα. Αλλά αισθάνομαι ηλίθιος να ξαναρωτήσω.
3: Δηλαδή μου υπήρχε φλερτ καιρό και βγήκαμε μία φορά.
2: Α, μια έξοδος.
1: Δεν κατάλαβε ότι είναι εκεί πέρα που κουβαλάει. Δεν σε πιστεύει κανένα, πίστεψε με, αλλά.
3: Γιατί δεν πειράζει.
2: Κουβαλάει μπαζούκα.
1: Εσύ μπορεί να μην συνεχίσει την κουβέντα αυτή τώρα.
3: Φιληθήκαμε, ρε Νίκο.
2: Το μπαζούκα που σκεφτόταν.
0: Α, εγώ θα σου πω. Φιληθήκανε τσουτσούρια σε αυτό και η Νάντση το κατά το είδε.
3: Ναι. Το κατάλαβα.
1: Ναι, είπε δεν θα πάω μαζί του, θα περάσω άσχημα. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Ναι.
0: Τι κακό με βρήκε με! Να!
1: Καλά, τέτοια. Γελάει ένα.
0: Εγώ όμως θα ξαναρωτήσω πόσο θεωρούμε ένα πολύ μεγάλο.
1: Άντε πάλι. Ρε, εσύ αυτά να πας στο γιατρό. Εδώ τώρα υπάρχει μια κοπέλα, σου λέει ένα πρόβλημα. Και υπάρχει κάποια. Μπορεί να τη πει.
0: Αυτό Νάντση που δείχνει είναι 25 cm.
1: Μπορεί να τη πει μια λύση. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση.
2: Αυτό είναι το πόδι τη καρέκλα.
1: Ναι, ρε, μαλάει.
2: Επειδή έχω μαστόρια αυτή τη στιγμή είναι 25 Έχω πλέον τζάμπα πλακάκια.
1: Πάμε καλημέρα στο τηλέφωνο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, λέω. Μου φτιάχνετε τη μέρα κάθε πρωί που πάω για δουλειά. Τώρα σταμάτησα στην άκρη γιατί έπρεπε να μιλήσω.
1: Ωραία, πείτε μας, σας έχει συμβεί, έχετε ακούσει ποτέ κάποια ιστορία.
4: Λοιπόν, έχω κάποιο γνωστό.
1: Ναι.
4: Έχει πρόβλημα. Πρόβλημα. Το έχει μεγάλο το μόριό του.
1: Μάλιστα.
4: Το γυναίκα του πάθαινε συχνά αιμορραγίες από αυτό το πράγμα.
0: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Το αντιμετώπισε ιατρικά, πήγε.
4: Υπάρχει, γιατί δεν το άκουσα και λέω πρέπει να το πω, υπάρχει δακτυλίδι.
3: Ορίστε κύριε, είναι ενημερωμένη.

0: δαχτυλίδι.
1: Τι δαχτυλίδι.
2: Ειδικό δαχτυλίδι που στο προτείνει και ο γυναικολόγος. Που μπαίνει για να σταματάει σε ένα σημείο να μην μπαίνει.
3: Ορίστε, αυτά η Αλεξάνδρα δεν τα ήξερε.
0: Άρα υπάρχει η τεχνολογία που
1: έχει,
0: βοηθάει.
1: Έχει stop δηλαδή.
0: Έχει stop.
1: Βάζει stop.
2: Έχει stop. Έχει stop.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η γνωστή μου δηλαδή πάθαινε συχνές αιμορραγίες, είχε πρόβλημα η κοπέλα. Okay. Χρόνια παντρεμένη με τον άντρα της, αλλά όσο μεγάλωνε, ξέρεις, μεγάλωνε σε ηλικία η γυναίκα, είχε θέμα. Οπότε μπήκε το δαχτυλίδι και ηρέμησαν τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
3: Μετά το δαχτυλίδι όλα ηρεμούν.
0: Ναι.
2: Αλλά μου τύχε και εμένα.
1: Τι σας έχει τύχει, για πείτε μας.
3: Αυτό το περιμένω.
2: Κάποιος σύντροφος, έτσι, με μεγάλο μόριο, παιδιά, δεν αντέχεται εδώ που τα λέμε, να λέμε και την αλήθεια.
1: Άρα θα μπορούσε δηλαδή, συγγνώμη, αν ένα, προσέξτε τώρα, η ερώτηση μπορεί να θεωρηθεί αφελέστατη, αλλά δηλαδή ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ένα πολύ καλό παιδί, να είναι ένας πολύ καλός σύντροφος, να είναι τίμιος, ηθικός, για αυτό το θέμα να μην μπορεί να μείνει μια κυρία, μια γυναίκα μαζί του.
3: Δαχτυλίδι, Γρηγόρη.
2: Άμα βάλει δαχτυλίδι, μια χαρά είναι όλα.
1: Δαχτυλίδι.
0: Ενώ δαχτυλίδι
1: δεν είναι ότι γάμο να σας παντρευτεί.
0: Όχι, Γρηγόρη, υπάρχει κάτι ενστόψου.
3: Το δαχτυλίδι θα του πέφτει.
2: Είναι ειδικό. Είναι ειδικό με.
3: Οπότε θα είναι όλα καλά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι, και εγώ δεν το ήξερα, παιδιά. Μου το είπε αυτός ο φίλος εμπιστευτικά, γιατί συζητάγαμε. Μου λέει: τρέχουμε με τη γυναίκα. Λέω: γιατί τι έγινε, αυτό και αυτό, μου λέει.
1: Δηλαδή, εσείς χωρίσατε με τον σύντροφό σας τότε, χωρίσατε για αυτό το λόγο.
2: Εγώ είχα μια σχέση έτσι για μικρό διάστημα.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ήταν λόγος, ας πούμε, για να φύγετε αυτό.
2: Ναι, όταν δεν σε ευχαριστεί.
1: Όταν δεν το ευχαριστεί,
2: ναι.
3: Να πω κάτι, γιατί δεν ρωτάμε και, και τον Αλμάδο, Μπάμπη.
1: Δεν, όχι, δεν μπορώ να τον ρωτήσω.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Θέλω να σα πω ότι και σε μένα μου έχει τύχει, παιδιά. Θέλω να το πω ότι να μου πει κάποια κοπέλα που ήμασταν μαζί. Ότι δεν μπορώ.
3: Δεν μπορεί, Γρηγόρη.
0: Να, το έχω ακούσει. Έχει και αυτό προσωπικό.
3: Δεν
0: έχει δαιμόνε τη Μαντάμ.
1: Δεν μπορεί. Τι να πω, να πω ψέματα.
0: Τόση
1: ώρα κρατιέμαι.
0: Γιατί πηγαίνει τόσο φλέρι.
1: Ψέματα. Να
4: την πω την ιστορία μου.
1: Δεν θα πω, δεν λέω καθόλου στο λόγο μου κιόλα. Και ξέρει τα λέω τη λέξη αυτή. Έχει συμβεί και μου έχει πει. Συγγνώμη, δεν αντέχω τόση ώρα, δηλαδή να ακούω από εδώ και από εκεί.
0: Γρηγόρη, μου να σε ανεβάσει, ήθελε η κοπέλα. Εσύ το πιστεύει αυτό ότι ήσουν έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι.
0: Τι εννοείς, το τρομπάρι και το ξετρομπάρι, τι εννοείς.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Είχε
1: στόπ αυτή. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, φιλιά.
2: Ήταν ωραία μαζί σας.
1: Μεγάλη, έτσι ήταν.
0: Για βάλε λίγο,
5: για πες, πες, πες λίγο το δικό σου. Πες μας για σένα, πες μας τώρα.
1: Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
6: Να κάνω μια ρε παιδιά, επειδή βλέπω ότι έχετε αγχωθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό.
3: Έχουμε αγχωθεί τα μάλλα.
6: Για να μην μπαίνει ο άνθρωπος τώρα σε περιπτώσεις να βάζει κόφτες, να βάζει δαχτυλίδια, να βάζει ανεπίστροφες βαλβίδες. Και μια και είναι και πέμπτη με το σέρα κούργιο να κάνω μια τράμπα με το δικό μου.
3: Ναι, σωστός.
0: Εντάξει, είσαι τέλειος εσύ. Πες τα ρε αδερφέ, πες τα.
6: Ναι, ναι, τώρα πάμε τώρα, ερχόστε τώρα και μιλάτε για σκηνή στο...
1: Στο σπίτι του κρεμασμένου.
0: Ναι, ακριβώς.
6: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάντως βλέπεις όμως ότι και η κυρία το αντιμετώπισε αυτό που λέει και σου λέει δεν το... Δεν το απόλαυσε, δεν το απείλαυσε, έφυγε.
0: Ναι.
1: Είδες που τελικά... τώρα στην Αλεξάνδρα τι να πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη κυρία
0: που το
1: 211-7007-931, αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσετε. Αλλά... είδες ότι και οι γυναίκες τελικά έχουν πρόβλημα σε αυτό. Ναι, νομίζουμε καμιά φορά εμείς οι άντρες που όπου να είχαμε.
0: Καλά, εγώ να είχα και θα την έβρισκα τη λύση.
1: Ναι.
3: Όχι, παιδιά, μην το λες. Και
1: όμως μην το λες, φίλε.
0: Βλέπεις
1: οι αρχαίοι.
0: Καλά, είσαι με την τσουτσούνη.
1: Πάρε μέτρο.
0: Τσουτσούνη, τσουτσούνη.
3: Εντάξει, ο Παναγιώτης το λέει γιατί είναι 8 εκατομμύρια.
0: Τουλάχιστον έβγαλα εδώ όμορφα παιδιά.
1: Πάρε μέτρο άριστον, φίλε. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, όλα χρειάζονται με μέτρο, αδερφέ. Παρακαλώ.
0: Δώσ' μου στα 25 και θα δω εγώ θα τα κάνω.
1: Καλημέρα.
0: Τι τα θες εσύ αυτό.
1: Καλημέρα.
6: Αυτό που είπατε τώρα είναι το σωστότερο. Πάμε μέτρο άριστον.
1: Ναι.
6: Γιατί τυχαίνει να έχω ένα φίλο που είναι έτσι όπως περιγράφεται.
0: Όλοι ένα φίλο έχουν από ό,τι βλέπω σήμερα.
1: Ναι, ισχύει.
6: Πολύ κοντινό, δεν είναι ψεύτης δηλαδή.
0: Mm-hmm.
6: Ούτε δεν μπορεί να βολευτεί ούτε σε οίκο ανοχής.
1: Φαντάσου.
6: Τον διώχνουνε, αν θέλετε το πιστεύετε.
1: Το πιστεύουμε, όχι, το έχω ακούσει και εγώ.
3: Γιατί...
1: το έχω ακούσει ιστορίες πολλές.
0: Φαντάσου τώρα όμως τι ικανοποίηση θα έχεις όταν σε διώχνουνε για αυτόν τον λόγο.
1: Τι λες ρε,
3: όχι ρε, είναι στενάχρονο.
6: Δεν είναι ικανοποίηση αυτό, Παναγί, αυτό είναι καταστροφή.
1: Καταστροφή είναι, αδερφέ.
6: Καταστροφή. Ευχή και κατά. Είναι 35 και δεν έχει φτάσει ποτέ στην κορύφωση.
1: Βλέπεις.
3: Είναι πρόβλημα.
1: Δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό που δεν
6: βλέπεις. Ακόμα και στον οίκο ανοχής
3: Δυσκολεύω.
1: Μα, όταν σε, συγγνώμη λίγο τώρα. Έχω ακούσει εγώ ιστορίες από γυναίκες που είπαν ότι εγώ δεν θα κάνω σεξ μαζί σου γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι.
3: Καλά ρε παιδιά, πριν λίγο δεν σας το είπα εγώ.
2: Δεν μπορεί.
3: Που εγώ δεν ήταν και τόσο τραγικό σου περιγράφει τώρα ο φίλος. Γιατί μετά είχε σχέση ο άνθρωπος.
2: Αυτό δεν είναι ωραίο, αυτό είναι πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Υπάρχει περίπτωση.
1: Τώρα συγγνώμη, να κάνουμε ένα μήνυμα και κάτι, αν και αν θέλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Αν θέλει να πάρει μια κυρία να μας πει αν ξανά τη έχει συμβεί κάτι, πιο πολύ θέλαμε μια γυναίκα να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει μια γυναίκα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα, τώρα τι λέμε στην Αλεξάνδρα. Να, δηλαδή χωρίζει. Χωρίζει με αυτόν τον άνθρωπο.
3: Εγώ δεν θα τη πω να χωρίσει.
1: Συγγνώμη, δηλαδή είναι καλό παιδί. Είναι τίμιο.
3: Είναι μια χαρά.
0: Γρηγόρη μου, άμα δεν ευχαριστήσει το σεξ.
1: Ταιριάζουν μαζί.
0: Άρα
1: σημαίνει λοιπόν ότι το σεξ είναι πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν σε
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Άρα λοιπόν αφήνεις λοιπόν έναν άνθρωπο στην άκρη, όσο καλός και να είναι, επειδή δεν μπορείς να κάνεις σεξ μαζί του. Εκεί καταλήγουμε. Καταλήγουμε εκεί. Άρα δηλαδή λέμε στην Αλεξάνδρα σαν λύση χώρισε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω.
3: Άκου, θα σου πω κάτι. Εγώ όταν μου συνέβη ήμουν 22 χρονών. Η Αλεξάνδρα.
1: Αν σχέση μα έχει πει 50 φορές, σα έχει συνέβη να πούμε δίπλα. Είμαστε 10 χρόνια μαζί.
0: Είμαστε και εμείς εδώ.
3: Ήμουν 22, λέω.
5: Θέλω να σε αγνοεί λιγάκι σε αυτό το θέμα.
3: Εκεί τώρα η Αλεξάνδρα είναι 35. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Αν έχει βρει έναν άνθρωπο που τη ταιριάζει κτλ. Δεν δαχτυλίδι.
1: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνο. Καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα τελευταίο τηλέφωνο, ρε παιδιά, από κάποια κυρία μου που θέλει να πάρει να μας πει μια δική της εμπειρία.
0: Αυτό ίσως να έχει να κάνει και λίγο με την ανατομία της γυναίκας. Δηλαδή,
1: ναι, αυτό αυτό γυναίκα... ναι, πιστεύω μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτά που βλέπουμε καμιά φορά σε ταινίες πορνό. Ναι, βέβαια. Που είναι λες και. Είναι η ιστορία του. Ναι, είπαμε, δεν βλέπεις κάτι τι συμβαίνει. Καλημέρα.
4: Καλημέρα Γρηγόρη μου, καλή σεζόν.
1: Γεια σας
4: κυρία. Σε όλη την παρέα.
1: Να είστε καλά. Ποια είναι η δική σας, καταρχάς δεν ξέρω αν έχετε κάτι βιώσει εσείς ή τι προτείνετε και στην Αλεξάνδρα να κάνει.
4: Δεν έχω βιώσει κάτι, απλώς θα ήθελα να πω να μείνει όπως έχει.
0: Τι εννοείται.
5: Να μείνει όπως έχει.
4: Ναι.
5: Να το προσπαθήσει εννοείται.
4: Να το προσπαθήσει βεβαίως.
1: Ναι.
0: Είστε καμένοι.
4: Όχι, εγώ είμαι 37 χρόνια παντρεμένη, εντάξει.
1: Ναι. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι πιστεύετε ότι δεν πρέπει να χωρίσεις πάνω. Και αν δεν μπορεί να απολαύσει το σεξ με αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάει.
4: Δεν πειράζει, να μείνει μαζί του. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν.
1: Όπως
0: να βλέπουν ταινίες.
4: Να βλέπουν ταινίες, να πηγαίνουν βόλτες.
0: Καλά, και άμα τους έρθει η όρεξη για σεξ, τι θα γίνει εκεί.
1: Να αποφασίσουμε κάτι σοβαρά.
5: Παρακαλώ.
1: Από κάποια ηλικία και μετά τα 60, για κάποιους ανθρώπους δεν είναι και τόσο σημαντικό το σεξ, είναι πιο σημαντικός ο άνθρωπος.
4: Υπάρχουν όλα πράγματα να κάνουν.
1: Από
4: βεβαίως.
1: Κάποια ηλικία, από το 25 μέχρι τα 55, θεωρείς ότι είναι το σεξ ένα τόσο σημαντικό πράγμα που χωρίζεις επειδή δεν κάνεις ωραίο σεξ με τον άλλον.
0: Όχι, τα 60 και μετά όχι, ρε Γρηγόρη.
1: Λέω 25-55.
4: Κατά 50 και μετά δεν κάνεις εύκολα.
1: Έλα τώρα Νίκο, σταμάτα πια τις χαζομάρες τώρα. Δηλαδή θα χωρίσω εγώ με έναν άνθρωπο, δηλαδή είμαι εγώ με τη γυναίκα μου. Ναι. Και αν στα 60 η γυναίκα μου δεν κουστάρει να κάνουμε πια σεξ, θα τη χωρίσω. Ναι. Άσε μας ρε Νίκο, θα είμαι εγώ με τη γυναίκα, τη χωρίσω επειδή θα κάνει σεξ τώρα.
0: Ναι, αλήθεια,
1: αν είναι το πιο σημαντικό μετά το σεξ αυτό
0: δεν
1: είναι.
0: Μετά
1: τα 60. Μετά πρέπει έναν άνθρωπο να δεν πειράζει.
0: Δεν θέλεις έναν άνθρωπο.
1: Να το καταλάβω στα 25-30, να καταλάβω τις ορμές.
0: Στα 70.
1: Άσε ρε Νίκο, στα 70 θα διώξω εγώ τον άνθρωπο επειδή θέλει να κάνει σεξ τώρα. Πλάκα με κάνετε. Έχετε χαζέψει με το σεξ.
0: Όχι, άμα θέλω να κάνω σεξ.
1: Τώρα κάτω μόνο σου να πούμε τώρα.
0: Άιντε
1: τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν σε δίδιωξα έναν άνθρωπο επειδή. Να καταλάβω ότι στα 25-30 μπορεί να πει να δοκιμάσω κάπου αλλού να βρω έναν άνθρωπο που μπορεί. Αλλά ξαναλέω, άρα τελικά το σεξ. Πόσο τη εκατό είναι σημαντικό σε μια σχέση στα 30, στα 30 σου χρόνια.
0: Καλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πόσο ρε φίλε.
0: 1000%. Καλά, 1000 δεν είναι, αλλά είναι.
1: Αλήθεια.
0: 30, στα 30 ρε παιδιά.
1: Δηλαδή από το 100 πόσο σου λέω, δηλαδή για να μείνεις με μια γυναίκα μαζί πόσο τη εκατό είναι.
0: 1000%.
1: Και αν είναι καλό κορίτσι, το αγαπάς, είσαι ερωτευμένος.
0: Δεν θέλω, όχι.
1: Δεν κάνει καλό σεξ, φεύγεις.
0: Φεύγω.
1: Μάλιστα.
4: Δεν φεύγει.
1: Ωραία, υπάρχει.
0: Στα 30 χρονών. 30 χρονών, ρε παιδιά, βράζει το αίμα μου. Και να κάτσω να σκεφτώ αν θα λέμε.
1: Το δέχομαι την
0: πέτα και να βλέπουμε το όλον και εγώ.
1: Το δέχομαι αυτό που λες. Άλλη
3: επανάληψη. Συμφωνώ μαζί σου.
5: Επανάληψη.
1: Ο Νίκος.
5: Το ξαναβαλέ.
0: Και η Νάντση από την
3: πέτα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, καλά που σας άκουσα.
0: Να πω μια καλημέρα στο χοτέλ Πρίαμος που μας ακούνε.
3: Την καλημέρα μας. Καλές δουλειές.
5: Ότι πέρα από την ελεφαντία που είναι γνωστή η πάθηση, υπάρχει μια πιο άγνωστη, πιο σπάνια και πιο επικίνδυνη. Που λέγεται κλονική ελεφαντίτης.
1: Δηλαδή.
5: Το οποίο εκεί το μόριο λέει δεν έχει μόνο το μέγεθος, έχει και τη συμπεριφορά. Δηλαδή, γνωστή η περίπτωση του Τζον Φρι, πώς λέγεται, ναι. Τέλος πάντων, ο οποίος επισκεπτόμενος λέει ένα μανάβικο της περιοχής του, το μόριό του έσκισε το φερμουάρ, άρπαξε μια μπανάνα και την έβαλε στον ποπό.
7: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
8: Τώρα γύρισες από διακοπές.
7: Άλλο αυτό. Πρωινό σφαίρα 102.2.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι πολύ ωραίο, γιατί το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά. Φέτος δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Οι εγγραφές συνεχίζονται αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αυτή την Κυριακή δηλαδή. Δηλώστε λοιπόν τώρα συμμετοχή στο GreeceRace.gr και ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής. Λοιπόν, από μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στο Δημήτρη από το Ήλιον, στην Πηγή που μας ακούει, από το Ελληνικό. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και καλημέρα και στην Ιωάννα που μου λέει ότι της αρέσει πολύ το καινούργιο τραγούδι του Κιάμου που παίζει πρώτο εδώ, μόνο εδώ για όλη αυτή την εβδομάδα και το ακούσατε πρώτοι εδώ. Και να σας πω ότι μία αποκλειστικότητα υποδέχεται την άλλη εδώ στο Σφαίρα 102,2 γιατί Νίκος Καλούδης επιμελείται. Έρχεται τη Δευτέρα αυτή εδώ στο πρωινό του Σφαίρα νέο τραγούδι, νέα αποκλειστικότητα, Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες λέγεται, ένα σύγχρονο γνήσιο λαϊκό τραγούδι θα μπορούσα να το πω, σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Οπότε Δευτέρα πρωί εδώ συντονισμένοι στο πρωινό του Σφαίρα, μη σου πω ότι θα το βάλω και στο πολύ πρωινό, για να το ακούσεις πρώτο, γιατί αυτά κάνει ο Σφαίρα, κανονίζει για σένα τα καλύτερα, πώς να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, και μιας και τελειώνει ο Σεπτέμβρης, κάθε Σεπτέμβρη όμως κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Πάμε και ερχόμαστε γιατί ετοιμάζω και τα νέα για τον καιρό, μία πρώτη πρόγνωση.
7: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη. Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη!
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Euro Jackpot έχεις και για άλλο!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, που η μέρα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 25 Σεπτεμβρίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Σήμερα έχουμε και το πάρτι μας, το πάρτι της Παρασκευής, το πρώτο πάρτι της χρονιάς, τολμώ να πω, μιας και η προηγούμενη Παρασκευή που ήταν η πρώτη Παρασκευή ήταν ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε σήμερα ξεκινάμε το πάρτι που πραγματικά το περιμένετε πώς και πώς, και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Αν είσαι νέος φοιτητής, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι που να είναι μέσα στο μπάτζετ σου, σε στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέρειες και σε μπαράκια. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση. Και φυσικά για το ρεύμα, βάλε το σωστό, το φοιτητικό, το ωραίο, το ΔΕΗ, το My Home for Students, με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις απολύτως τι θέλω να σου πω. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, έτσι μια πρώτη πρόγνωση. Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 θα είναι εδώ για αναλυτική πρόβλεψη καιρού και για Σαββατοκύριακο.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, διαβάζω εδώ ότι ο καιρός στην Αθήνα και στις γύρω περιοχές, όπως ας πούμε η Άγια Ανάργυρη που είμαστε εμείς εδώ, θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Καμία αναφορά για συννεφάκια σήμερα Παρασκευή, καλά μας υποδέχεται το Σαββατοκύριακο. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 η ελάχιστη τώρα τις πρωινές ώρες, έως 25 με 26 η μέγιστη το μεσημέρι. Τώρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες, παιδιά, εχθές το πρωί που έφυγα, τι ώρα, 5,5 ώρα από το σπίτι για να με εδώ 6. Είχε κρύο, όχι αστεία. Η άνεμη 2 με 3 μποφόρ, βροχόπτωση, καμία πιθανότητα βροχής για σήμερα Παρασκευή. Ελπίζω να είναι έτσι. Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
2: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες? Γι' αυτό στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγώνεσαι, έχουμε. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων, όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Ellinikon Sports Park. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση σε μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις parking στο The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές, πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα στην Άρτεμις, την έχω υποσχεθεί και αυτό το όνομα μου έχει μείνει τώρα, γιατί Άρτεμις είναι και η δασκάλα του παιδιού μου στην πρώτη δημοτικού. Οπότε το Άρτεμις μου έχει μείνει. Να πω και μία καλημέρα στις δασκάλες του γιού μου εκεί στο δημοτικό σχολείο Εκάλη, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου και όλη μου τη θετική ενέργεια να προσέχετε τα παιδάκια όλου του κόσμου και το δικό μου μέσα σε αυτά. Και μία καλημέρα και σε όλους τους μαθητές που ετοιμάζονται τώρα να πάνε στο σχολείο, έτσι και μας στέλνετε οι μανάδες τα μηνύματά σας. Και στο Γεράσιμο, να πω στην Κεφαλονιά. Και στον Ηλία που μας ακούει από τη Ζάκυνθο. Έτσι τώρα τα έχω σημειώσει και τα λέω, μην ξεχάσω κανέναν. Αν ξεχνάω κανέναν, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασία στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματίες και επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Πάμε να θυμηθούμε για ακόμη μία φορά τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Άνοιξε λίγο τον Μπάμπι, άνοιξε λίγο τον Μπάμπι καταρχάς. Άνοιξε λίγο. Έλα Μπαμπίνο! Μπάμπι! Μπάμπι! Έλα Μπάμπι!
2: Ναι.
1: Έλα ρε, εγώ μου ξύπνα. Μπάμπι, θέλω να μας βοηθήσεις σε ένα παιχνίδι. Θα παίξουμε που δεν ήταν να παίξουμε, οι φάκελοι. Να βοηθήσεις να διαλέξουμε τρεις φακέλους από τους 7 που έχουμε. Θα μας βοηθήσεις?
3: Φυσικά. Ωραία. Δώστε με απλώς τους 7 φακελούς όπως είναι μπροστά σας, πήχας 1 έως 7 και θα σας βοηθήσω να διαλέξετε 3.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να πάρουμε λίγο τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καταρχάς, περίμενε Μπάμπη, μιλάς λίγο να μιλήσω με τον παίκτη. Καλημέρα!
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Όχι εσύ,
3: ναι,
1: Μπάμπη, περίμενε.
3: Εδώ θα είμαι.
1: Με πετάγεσαι. Μπάμπη, μισό λεπτό να μιλήσουμε με τον παίκτη. Πώς σας λένε, κύριε?
3: Βεβαίως.
1: Πώς σας λένε?
3: Γεια σας.
1: Πώς?
3: Πολύ ευχαριστώ.
4: Χριστός.
1: Έλα Χριστάρα μου, συγγνώμη.
4: Καλημέρα Γρηγόρη.
2: Ζάσε, τι λέει μωρέ.
1: Έλα Χριστάρα, τι κάνεις?
4: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε παιδιά?
1: Χριστό μου, δεν ήταν να παίξουμε φακέλους. Δηλαδή αυτό είναι πόνος για σένα. Δέχεσαι να παίξεις, αλλά να τους φακέλους να τους διαλέξει ο Μπάμπης?
4: Να ρωτήσουμε τον Μπάμπη κάτι.
1: Ναι,
4: Μπάμπη.
1: Ναι, περίμενε ένα λεπτό, δεν σε ακούει, πρέπει να το ρωτήσω εγώ.
2: Εγώ θα πρέπει να κάνω και live.
1: Ναι, για πες, τι θες να το ρωτήσουμε?
4: Μπάμπη, πιστεύεις ότι οι φάκελοι είναι οι ίδιοι με το πρωί?
1: Α, μισό λεπτό να το ξαναρωτήσω. Επειδή δεν το ξέρει ότι παίξαμε το πρωί, δεν θα σου δώσω σωστή απάντηση. Οπότε μην το.
3: Θες
1: να με ακούσεις εμένα τώρα να το βάλουμε να παίξει? Γιατί έτσι κι αλλιώς μόνο για αυτό το πράγμα παίζουμε. Θα δεχτείς να παίξεις με αυτό?
3: Φυσικά να παίξω, φυσικά.
1: Ωραία, σταμάτα ρε Μπάμπη, πετάγεσαι ρε Μπάμπη. Λοιπόν, Μπάμπη, άκουσε με να σου πω.
5: Μπάμπη,
1: παίζεις για 500 ευρώ.
3: Ναι.
1: Και άκου τους φακέλους που έχουμε. Είναι ο φάκελος με το σόβρακο, με τις πατούσες,
3: ναι,
1: με την μπανάνα, με την κότα,
3: ναι,
1: με την τσιπούρα,
3: ναι,
1: με το στόμα,
3: ναι,
1: και με τα μπαλάκια.
3: Ναι.
1: Διάλεξε τρεις.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ καλά.
5: Σκέφτεται κιόλας.
3: Λοιπόν, πάω με την τσιπούρα. Μου αρέσει, είναι ωραία επιλογή. Με την κότα, κλασική κότα, κλασική κότα.
5: Άμα το πετύχει,
3: και θα πω και το στόμα, γιατί φαίνεται εκφραστικός φάκελος.
1: Ωραία.
5: Τη γλώσσα.
3: Πες μου αν θες να το σκεφτώ κι άλλο.
1: Όχι,
3: αλλά αυτές οι τρεις μου κάνουν τώρα, τι λες?
2: Χρήστο, είσαι
1: okay? Χρήστο, είσαι εντάξει με αυτούς τους τρεις φακέλους?
4: Με αυτούς τους τρεις φακέλους,
1: ναι.
4: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση στο AI.
1: Βεβαίως, αν
3: το κλειδώνω.
2: Μπάμπη το λένε.
3: Αυτή είναι. Τζιπούρα, κότα, στόμα.
1: Ναι, εντάξει, Μπάμπη, ένα λεπτό. Πες μας.
5: Ζογαδόρε.
4: Μπάμπη, αν
3: διαλέξεις είναι...
4: Δύο από τους τρεις φακέλους. Ποιους φακέλους θα επέλεγες?
1: Γιατί δύο.
5: Αφού τρεις θέλουμε.
4: Και μία δώρο σε μένα.
1: Μα τρεις σου διάλεξε για να παίξει ρε.
2: Μα θέλει να διαλέξεις και ένα ο Χρήστος.
4: Θέλω να διαλέξω έναν εγώ.
1: Α, ωραία, εντάξει, οκ, το δέχομαι αυτό, πάμε. Ωραία, Μπάμπη.
3: Ναι.
1: Σε παρακαλώ, κράτα από τους τρεις που διάλεξες, τους δύο. Έναν αφήσουμε. Ποια να αφήσουμε?
3: Λοιπόν, θα κρατήσω την κούπα και το στόμα. Και αφήνουμε την κότα.
1: Την κότα και το στόμα.
3: Εντάξει.
6: Όχι.
3: Αυτό λέω εγώ, αλλά βέβαια εσύ θα αποφασίσεις. Έτσι.
1: Την κότα και το στόμα.
3: Αλλά εγώ έτσι νομίζω.
1: Κότα και στόμα και αφήνει την τσιπούρα. Χρήστο, τι θέλεις να κάνουμε.
4: Λοιπόν, θα πω τσιπούρα.
1: Ναι. Όχι, το στόμα και το αυτό θα τα κρατήσουμε γιατί είπαμε να παίζεις λόγω του AI. Εσύ αν θέλεις ένα φάκελο μπορείς να αλλάξεις.
2: Πες του τα αυτά που λένε.
1: Μπαλάκι, μπανάνα, πατούσα, σόβρακο.
4: Μπανάνα, πατούσα, σόβρακο. Ωραία.
2: Και μπαλάκια.
4: Μπαλάκια.
1: Άντε ρε Χριστό.
4: Θα πω πατούσα.
1: Πατούσα, ωραία. Άρα, κες λοιπόν την τσιπούρα. Για να ανοίξουμε εδώ μπροστά στην κάμερα τι έχει η τσιπούρα μέσα. Η τσιπούρα έχει το ένα. Το ένα. Αυτό το έκαψες, έτσι. Πάει το ένα. Το ένα δεν ισχύει. Το ένα.
3: Κακό αυτό.
1: Αφήνω την κράτα την πατούσα.
2: Τον Μπάμπη που τον έχετε, ρε παιδιά.
1: Περίμενε λίγο, ας τον Μπάμπη.
2: Μα μ' αρέσει που πετάγεται.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το ένα. Λοιπόν, ανοίγω την κότα και έχει μέσα το τέσσερα.
6: Και γεια σας. Δεν πήρε τίποτα. Αφού το ένα το κάψαμε, αδερφέ.
1: Ναι, το ένα το κάψαμε.
3: Λοιπόν,
6: γεια σας.
1: Τέσσερα και ένα που διάλεξε ο Μπάμπη είναι πέντε. Αν εδώ μέσα ήταν το μηδέν. Τι έχεις εδώ εσύ.
3: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Άστο ρε Μπάμπη. Άρα λοιπόν είναι η κότα τέσσερα. Η πατούσα δύο και το στόμα πέντε. Καληνύχτα και καλή βραδιά. Χριστάρα μου.
2: Μπάμπη έχασες.
1: Χριστάρα πάρε ένα. Πάρε five fashion ένα δώρο για τη γυναίκα σου. Μια δώρο επιταγή.
2: Θέλεις.
4: Θέλω.
2: Χρήστο μου στέλνεις μήνυμα στο... Ευχαριστώ ότι πέταχτηκε άλλος να πει να δώσουμε το
1: φάει φάσιο. Να άλλον μας έχει σπάσει.
4: Θέλει και ο Μπάμπης να
2: ανσύει. Έχει αυτός γυναίκα.
1: Ο Μπάμπης είναι τα μπαλάκια από την
2: κατάλαβα. Και έγινε ρασμία.
7: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Η καλή παρέα χρειάζεται ανάλογη περιποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα. 215 deluxe επιλογές σου λέει τώρα εδώ, για να δώσεις αξία σε κάθε σου γεύμα. Μεγάλη ποικιλία, παιδιά. Τα πάντα για πολλαντικά, τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες, γλυκόξινη σάλτσα. Τα πάντα, τα πάντα. Και από σοκολάτες, καλά, και από φρούτα. Δεν καταλαβαίνεις. Παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή σοκολάτα. Ποιο να πρωτοδιαλέξεις? Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και για σήμερα Παρασκευή, ξαναλέω, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Ξαναλέω ότι σήμερα Παρασκευή έχουμε το πάρτι μας στις 9, το πρώτο πάρτι της χρονιάς που πραγματικά το περιμένετε πώς και πώς. Όλο το καλοκαίρι μου στέλνατε μηνύματα για αυτό το πάρτι της Παρασκευής, ότι το περιμένατε και πώς σας ανεβάζει τη διάθεση. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα θα γίνει κανονικά. Για εσένα τώρα που μπορεί να χάλασε το κινητό σου, στο πιο λάθος στιγμή σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε. Αμέσως μετά, πολύ πολύ σύντομο break και αμέσως μετά, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου, Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η παρέα του πρωινού του Σφαίρα και σήμερα παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10 και 10 η ώρα ακριβώς. Μετά το πάρτι μας δηλαδή, θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις. Να δω.

0: ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
7: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου, που πέρασα εγώ.
8: Ναι.
7: Έλα ρε παιδί μου!
9: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
10: Γρηγόρης Αρναούτο.
11: Να τα πραγκιάσα!
12: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
13: Γιώργος Λιανός.
14: Πούπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
15: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
16: Να σε δω.
17: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
18: Παναγή Τζορτζάτο.
19: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα
2: από
19: εμένα 2 μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.
2: Κάποιος να φέρει 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
8: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
4: Νίκος Καλούδης.
12: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
5: 3, 2, 1.
6: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα, να είμαι και εγώ.
1: Καλημέρα,
0: εδώ είμαστε.
1: Παιδάκια.
0: Σήμερα η Νάνση δεν θα έρθει.
1: Γιατί?
0: Δεν θα έρθει, όχι, δεν θα έρθει. Γιατί είναι λίγο.
2: Θα μυρίζει αντίρρηλα η εκπομπή.
0: Όχι, ρε, τι βλακίε μου, ρε, κάθε φορά μου.
3: Όλο κάθε φορά.
0: Χαζομάρε.
3: Κάτι βλακίε.
0: Χρόνια πολλά στην Ευρωσύνη. 25 του μηνό, παιδιά, σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου. Φτάνουμε και στο τέλο του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Παγκόσμια μέρα φαρμακοποιών. Χρόνια πολλά στου φαρμακοποιού σήμερα. Χρόνια πολλά. Να είσαστε καλά. Το μεγάλο πρόβλημα εδώ στην Αθήνα είναι κάτι που δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί δεν το κάνει αυτό.
2: Ποιο παιδί
0: είναι? Η ελληνική ομάδα όλων των φαρμακοποιών, η Ομοσπονδία, δεν ξέρω
3: δεν
0: τι
3: υπάρχει,
0: έχουν.
3: Τι γίνεται?
0: Ρε φίλε, στη Θεσσαλονίκη τη νύχτα είναι αναμένη η σταυρή μόνο των φαρμακείων
2: και
0: που
2: διανύκτερ.
0: Πανέγυμνο, γιατί.
3: Οι νύχτε είναι όμορφε.
0: Γιατί πετάγεσαι να πει οπωσδήποτε
2: κάτι. Δεν είναι.
0: Ξαναλέω κάτι. Στη Θεσσαλονίκη η σταυρή των φαρμακείων είναι αναμένη το βράδυ μόνο αυτών που διανυκτερεύουν, που είναι ανοιχτά.
3: Μπράβο, σε όλη την επαρχία.
0: Εδώ
3: όλα.
0: Εδώ είναι όλα. Και σε μπερδεύει. Μπορείς λοιπόν το βράδυ ψάχνοντας γρήγορα, γιατί μπορεί να έχεις αγχωθεί να θέλεις κάτι γρήγορα.
2: Να σταματάς όλα.
3: Να δεις το φάρο, να
0: δεις το αναμένο σταυρό και να δει. Το λέω από το 2006. Εδώ στην Αθήνα τη νύχτα είναι όλα αναμένα.
2: Εγώ το είχα δεδομένο στο μυαλό μου.
3: Δεν ξέρουν οι Αθηναίοι.
2: Θα το παρατηρήσω όμως τώρα που το λέτε.
0: Παρατήρησέ το και να δεις. Λοιπόν, ελπίζω να τα αλλάξετε μια μέρα. Ναι, κάποιος να το πει εδώ στην Αθήνα για να τα αλλάξει. Παγκόσμια μέρα πνευμόνων σήμερα. Πώς πάτε από πνευμόνια? Έχετε πνευμόνια, ρε! Έχετε πνευμόνια.
2: Χτυπά ξύλο, Παναγία.
0: Δεν λέω αυτό, ρε. Ούτε καλά, θα μου πει άσχετο. Ούτε έχει πάει ποτέ να παίξει. Πνευμόνια, ρε. Φράσει πνευμόνια.
3: Να τρέξει το γήπεδο πάνω κάτω δύο φορές να κάνει τρία σπριντ, ρε.
2: Να γυρίσει μουρλό,
3: να γυρίσει τα μαρκάριζε. Εδώ στα λέω εγώ να πούμε ο καλύτερο στο σύμπαν, δεν υπάρχει άλλο τώρα. Άκου λίγο να.
2: Τι λε, μωρέ που κουράζεσαι μόνο που μένει όρθιο.
0: Την μπαλάρα έπαιξε η Ελλάδα.
3: Ένα πέντε πρέπει να είναι.
0: Έχασε μεγάλη μπα. Οι τύποι έχουν φτάνει. Το γυρίσαμε. Τι είναι το γυρίσαμε?
4: Βάναμε
0: ένα μήνυμα. Ναι, ρε, φτάσαμε 2-1. 2-1 κερδίσαμε.
3: Απλά δεν τα βάνανε. Δεν τα βάνανε εύκολα να.
0: Δεν είναι αυτό. Αρχίζω τελικά. Εγώ που αγαπώ τον Γιωβάνοβιτ.
3: Σου ήρθε και σένα λίγο.
0: Δεν κάνει ο Γιωβάνοβιτ για αυτή την ομάδα, φίλε. Για αυτή τη συγκεκριμένη
3: ομάδα. Καλό. Στο λαιμό του, εγώ θα αγωνόμουν.
0: Ναι, καλό, γλυκό, ευγενικό κύριο.
3: Να πα στον Ηρακλή.
0: Α, αλήθεια.
3: Να ξεκινήσει πάλι. Ταπεινά.
0: Και στο Παναθηναϊκό να πάει.
3: Ναι.
2: Όχι, μια χαρά.
3: Πού να πάει, στη γριά.
0: Έλα, Τάκη, τι κάνεις, ρε.
3: Έλα, καλημέρα, τι κάνεις.
0: Το τον αγώνα.
3: Πώς δεν τον είδα αυτό, τον είδα τον αγώνα. Είδα το pre-game, το post-game, το moose-game.
0: Πώς φάνηκε?
3: Του χάλι. Έλα, καλημέρα, τι κάνεις.
0: Το τον αγώνα.
3: Πώς δεν τον είδα αυτό, τον είδα τον αγώνα. Είδα το pre-game, το post-game, το moose-game.
0: Πώς

0: Δεν γίνεται. Να είσαι καλά, Τάκη, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Να είστε καλά, Jingle Bells.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Τι γίνεται, παρακαλώ, με το σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Γιωργάρα, μην τα λες όλα.
2: Πήρα τίποτα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σας σήμερα λοιπόν το 1818, μου πετάτε πράγματα έτσι, τρομάζω. Πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε. Τι τούδε, ρε φίλε, πού τη βρήκα την.
2: Μέχρι τούδε, έτσι τούδε, θα μιλάμε από εδώ και πέρα.
1: Μέχρι τούδε, ο σουρούπο γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζών. Τι άλλο και γίνεται. Το 1913 ο 24χρονος Τσάρλι Τσάπλιν υπογράφει με την Keystone, με την οποία θα γυρίσει περισσότερες από 12 ταινίες μέσα σε ένα χρόνο. 1974 κυκλοφορεί το πρώτο νόμιμο φύλλο του ριζοσπάστη. 82 η Σακοράφα, η Σοφία
2: ναι,
1: Σακοράφα.
2: Γιατί σαν εχθές, ναι, συγγνώμη που σε
1: παρακαλώ,
2: διακόπτω,
1: ναι,
2: ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οπότε την επόμενη μέρα βρήκε και βγήκε η εφημερίδα.
1: Πότε είναι το φεστιβάλ, ναι, λοιπόν.
2: Τώρα, δεν ξέρω αν θα πάω. Μάλιστα. Άρα τη γυναίκα μου την πάω μια βόλτα.
1: Τι άλλο σου λέγα, σου πω κάτι άλλο, κάτσε να δω εδώ πέρα τι γίνεται. 2005 η εθνική ομάδα της Ελλάδας στο μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά με τότε το 1987. Κερδίζοντας στο τελικό το Βελιγράδι τη Γερμανία με 78-62. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης γίνεται ο μόνος που στέφεται πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης το 87 και ως προπονητής ο Δράκος το 2005. Από θανάτους το 1980 πεθαίνει ο ντράμερ του συγκροτήματος Led Zeppelin, ο Τζον Μπόναμ. Πώς πεθαίνει τώρα.
2: Από τι, Γιώργο?
1: Μόνο οι μύστες γνωρίζουνε. Από τι?
2: Ναι.
1: Από τι? Τον μπλέξανε εκεί, τον πηγαίνανε σε κάτι πύργους, πηγαίνανε να ηρεμήσουν οι Led Zeppelin. Κάποιος εκεί ανακατευόταν με τα σατανιστικά. Του πρωί-πρωί. Να, ακριβώς.
2: Αυτό πήγε.
1: Είχανε με τον Alistair Crowley στο speed dial, να πούμε.
2: Στα πω εγώ από μέσα.
1: Καλά τα λέω. Και έπαθαν αρρώφηση, κλασική αιτία. Έτσι από τέτοια μαγιολίκια να πούμε το φάγα τον άνθρωπο. Άσε να προσέχει ο κόσμος να ξέρει. Έτσι και από γεννήσεις, ποιος έχει γεννηθεί σήμερα. Ο Πέντρο Αλμοδοβάρ το 1951 γεννιέται. Ο Will Smith έχει γενέθλια. Έλα ρε, το 1968 έχει γεννηθεί ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής Will Smith. Γιατί τα έχει κάνει όλα αυτός και με επιτυχία, φίλε. Σου ξεδάρες έχει βέβαια.
2: Γρηγόρη, έχω ένα θέμα για σένα επικαιρότητας. Η Φανή Αρντάν λέει θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
1: Μάλιστα. Η Φανή Αρντάν.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν βάζω και τη Φανή Ντεπόμ.
5: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
6: Με το ζόρι πήγαμε.
5: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Τι ωραίο τραγούδι πρωί-πρωί, έτσι Παρασκευή να ξεκινήσει η μέρα σου γίνεται καλύτερα, χωρίς σύννεφα και φαίνεται μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Και να ξεκινήσετε κι εσείς έτσι exciting να σηκωθείτε, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο και είναι μια μέρα η Παρασκευή που πάντα exciting. Ακόμα και όταν πηγαίναμε σχολείο την περιμέναμε πώς, μα και πώς και πώς, παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο. Στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Τι εννοείται, παιδιά. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από τα έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα της ημέρας.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτή, γιατί πέφτει, γιατί χαμηλώνει το αυτό. Μητσοτάκη Νετανιάχου στον ΟΗΕ, ενεργειακή συνεργασία στο επίκεντρο στο τραπέζι νέα τριμερής με Κύπρο. Καρυφιανού, θα φύγω από την Ελλάδα αν δεν πούμε στη Βουλή. Για μένα θα έχει τελειώσει.
3: Να σου πω κάτι.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω.
1: Από ό,τι φαίνεται μπαίνει πάντως με βάση τις δημοσκοπήσεις.
3: Με βάση τις δημοσκοπήσεις μπαίνει και το ίδιο πιστεύει και η ίδια.
0: Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ηλικιωμένη ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Διατάχθηκε ΕΔΕ.
3: Τι ξέχασαν. Ένα εργαλείο, ένα ψαλίδι, ξέρω εγώ, μια λαβίδα.
0: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάχη για τα φθηνά ενίκια, έως 281 αναζητήσεις για ένα διαθέσιμο σπίτι στα βόρεια προάστια.
3: Για χαμός γίνεται, δεν βρίσκει σπίτι άνθρωπος, είναι όλα στο Θεό τα ενίκια.
0: Παράταση στη λειτουργία του ΙΣΑΠ για τη συναυλία της Άννας Βύση, οι ώρες των τελευταίων δρομολογίων.
3: Για την ώρα, λέω, για τον καιρό μάθαμε τίποτα.
1: Πρόβα τελείωτη χθες η Βύση.
0: Εγώ άκουσα κάποια νέα ότι εκείνη την ώρα,
3: ναι,
0: την ώρα της συναυλίας, θα είναι καλός ο καιρός, μπορεί να ρίξει μια ψυχάλα. Δηλαδή ότι, okay, ότι θα είναι τυχερή η όλη η οργάνωση και η Άννα και δεν θα βρέξει.
3: Πάλι καλά.
0: Εκείνη την ώρα, μπορεί να βρέξει λίγο πιο πριν, πιο αυτά.
3: Τι ώρα ξεκινάει, 9.
0: 9, 9, 9. Μακάρι να τις πάνε καλά, έχουν κάνει πάρα πολλά έξω, έχουν κάνει πολύ ετοιμασία οι άνθρωποι. Μακάρι η Άννα να το χαρεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενέκριναν πακέτο 101 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συντήρηση των αεροσκαφών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
1: Να τα μαζέψουμε λίγο.
0: Ο Ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο θέλει να σε αποκρύψει.
3: Ποιος?
0: Ο Σάμιουελ Παπάρο.
1: Παπάρο.
0: Ναι.
3: Έτσι λένε το Ναύαρχο.
0: Ναύαρχος. Ναι, Ναύαρχος.
3: Ναύαρχος Παπάρο.
1: Εντάξει, κύριε Παπάρο!
0: Θέλει να αποτρέψει τον πόλεμο Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών για την Ταϊβάν. Εμπνεύστηκε από το Top Gun και έχει υπό τις διαταγές του 400.000 άτομα.
3: Ο Παπάρο?
0: Ναι, ο Παπάρο.
3: 400.000 άτομα, ο Παπάρο.
1: Από κάτω του.
3: Και πώς του λένε, πώς τον φωνάζουν τον άνθρωπο.
1: Τάραξε, παππού!
0: Και τελευταίο νέο, η αρχηγός της Ατλέτικο άνοιξε σελίδα στο OnlyFans. Το έκανε για να φέρω πιο κοντά τους οπαδούς του γυναικείου ποδοσφαίρου.
1: Θα τους φέρεις έτσι.
0: Θα τους φέρεις έτσι, κορίτσι
1: μου. Και δεν θα φεύγουν, θα ξεκολλάνε.
4: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε, Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε την Effort Design στην παρέα μας και τέλος του Οκτώβρη, και λέμε και τους χορηγούς λίγο πιο σήμερα έτσι μαζεμένους, γιατί έχουμε και το πάρτι της Παρασκευής. Αλλά να θυμάστε ότι υπάρχει το Effort Design, είναι η εταιρεία αυτή, η φοβερή κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι που αποστολεί Ελλάδα και Κύπρο ό,τι έπιπλα φαντάζεστε, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, από μια καρεκλίτσα μέχρι ένα τεράστιο καναπέ, το φτιάχνουν στα χέρια, είναι handmade, είναι αυτό που λέμε πραγματικά χειροποίητο. Ό,τι δείτε στο μυαλό σας, ό,τι έχετε φανταστεί, σας το φτιάχνουν. Είναι φανταστικό, είναι μοναδικό αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Δεν έχουν showroom, έχουν πάθει πλάκα όλοι όσοι πηγαίνουν εκεί. Φοβερά επαγγελματίες, και με τους διακοσμητές επαγγελματίες, και με το να διαλέξετε μαζί τα πάντα, και αυτοί θα σας το φτιάξουν ανάλογα με τα βαλάντια που έχετε. Για όλα τα βαλάντια κυριολεκτικά www.fordesign.com ή στο Instagram παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design 6936 10 10 22, και για το δώρο του και την δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ του Οκτώβρη. Να ανοίξω και λίγο εδώ πέρα την εφημερίδα να δούμε τι γίνεται. Έχετε κανένα άλλο νέο που παίζει τώρα πολύ?
1: Για πες κανένα νέο, ρε.
0: Υπάρχει κανένα νέο που...
1: Λέω, υπάρχει κανένα τρέχει νέο.
0: Έχει κανένα νέο τίποτα?
2: Όχι, παιδιά, ό,τι είχε και χθες το βράδυ δεν έχει κάτι.
1: Έχουν πάει στα Ενωμένα Έθνη.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός τι έκανε, κέρδισε χθες.
1: Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Παίζανε για την Euroleague.
1: Ανετήλα και δύο, ε.
0: Ναι. Πάρα πολύ. Άνετα.
1: Ο Ολυμπιακός τη Μπασκόνια που την είχε και άχτη, ο Παναθηναϊκός τη Μπαρή.
2: Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με το δεξί στη Euroleague. Κατοστάρια η Ερυθρόλευκη. Περίπατος η Πράσινη στην Πρεμιέρα.
0: Περίπατος η Πράσινη στην Πρεμιέρα, μάλιστα. Τι βλέπω εδώ.
2: Τι σε άλλα νέα σου. Τώρα να σου πω ότι η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο.
1: Μαρία Κίτσου.
2: Και είπε ότι χρειάζεται λίγο καλοκαίρι ακόμα.
0: Πολλά δυσάρεστα, ναι. Πάρα πολύ.
2: Ωραία, παιδιά, κάτι έχει γίνει με το γιο του Μπάρκουλη. Έχετε ακούσει καθόλου τι έχει γίνει? Όχι, γιατί έχει τσαντιστεί. Ξέσπασε, λέει, ο Νίκος Μπάρκουλης για βίντεο που κυκλοφορεί με τον πατέρα του. Πρόκειται, λέει, για έκτρωμα, θα το φτάσω μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Τι ακριβώς κάνει?
2: Και η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος φαίνεται τόσο καλό και γλυκό παιδί. Δηλαδή κάτι πρέπει να έχει γίνει και να.
0: Είχε έρθει στην
2: για ένα βίντεο που κυκλοφορεί, λέει, με το πρόσωπο του πατέρα του Ανδρέα Μπάρκουλη στο YouTube, δηλώνοντας πως πρόκειται για έκτρωμα και σκοπεύει να κυνηγήσει την υπόθεση και το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτό. Μέχρι, λέει, να σταματήσει να διαδίδει ψευδείς και ανακριβείς πληροφορίες για ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Μάλιστα.
0: Καλά, εννοείται. Αυτό το πράγμα τώρα, το ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι και ο καθένας λέει.
2: Φτιάχνει AI και κάνει το μακρύ του και το κοντό του.
0: Δεν ξέρω πότε θα βγει η αστυνομία στο διαδίκτυο να τελειώσουν όλα αυτά.
2: Δεν νομίζω πλέον ότι γίνεται αυτό, Γρηγόρη.
0: Και όμως θα γίνει, φίλοι, μια μέρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
2: Είναι απίθμενο αυτό.
0: Απίθμενο, αλλά από κάποιους θα τους πιάνουν όμως. Κάποια στιγμή θα τους πιάσουν.
1: Απίθμενο. Ποια χώρα έγινε αυτό?
0: Θα τους πιάνουν.
1: Ένα AI λειτουργήσε αυτόνομα, λέει, και έσπασε κάτι. Έψαχνα να βρει κάτι κωδικούς, ρε, στην Αυστραλία. Ναι, σωστά. Ναι. Έψαχνα να βρει κάτι αριθμούς να πούμε ευαίσθητους, ξέρεις, τέτοια πράγματα.
2: Ναι.
1: Και δεν τους έδινε το σύστημα γιατί είχε προφανώς ένα μπλοκ. Σου λέει δεν μπορείς να πάρεις το αφημί του Παναγί, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Το AI όμως ήθελε. Έτσι, και λέει εγώ πρέπει να κάνω αυτό. Πώς θα... Και δημιουργήσε, λέει, ένα τρόπο για να ξεγελάσει το κανονικό σύστημα ασφαλείας,
2: ναι,
1: και να πάρει αυτούς τους κωδικούς. Και μετά η OpenAI το έμαθε αυτό,
2: ναι,
1: και το ανακοίνωσε στο κράτος της Αυστραλίας ένα μήνα μετά. Ότι ξέρεις, αυτό λειτουργήσε αυτόνομα και έσπασε τους κωδικούς και μπήκε μέσα και πήρε τις πληροφορίες που ήθελε. Να το ξέρετε ότι αρχίζει και κάνει πιτσικουλιές.
2: Σε άλλα νέα, είχε επέτειο ο Γιώργος Αγγελόπουλος με τη σύζυγό του.
0: Α, να ζήσουν, ναι, παιδιά.
2: Τρία χρόνια, λέει, τρογόμαστε, έγραψε η Δήμητρα Βαμβακώση.
0: Νομίζω έχουν πάει και έχουν μείνει μόνοι μας στη Σκιάθο.
2: Ναι.
0: Τι, κουτσομπολίκι την Παρασκευή, δεν τα λέμε αυτά. Αλλά τώρα παρέσουν, για πες κι άλλα,
1: πες κι άλλα. Πες κι άλλα, τι
2: έκανα. Η Θάλια Ματίκα μίλησε για τα 18 χρόνια κοινής πορείας με τον Τάσο Ιορδανίδη. Πολύ ωραίο ζευγάρι είναι αυτό.
0: Πολύ ωραίο ζευγάρι και πολύ ωραία παιδιά και καλά παιδιά. Και ο Τάσο Ιορδανίδη σε αυτό το σύριαλ του Αντένα, το Κρίνο και Αγκάθι, είναι φανταστικό.
2: Αγκάθι και Κρίνο.
0: Παίζει καταπληκτικά. Τώρα δεν μας νοιάζει η ουσία, μας νοιάζει. Δώστε ευκαιρία να δείτε αυτό το σύριαλ. Θα ξετρελαθείτε.
1: Το Κρίνο και Πεπόνι.
0: Το Κρίνο και Αγκάθι.
1: Ναι.
0: Για λέγε, Παναγιάλο.
2: Το νέο επαγγελματικό βήμα της Δανάης Μπάρκα. Δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Είναι έγκυος. Είναι έγκυος.
2: Το ανακοίνωσε, βρε.
0: Ναι, νομίζω το ανακοίνωσε.
1: Μόλις τώρα ο Γρηγόρης ανακοίνωσε.
0: Μου το είπε χθες το βράδυ.
2: Ήθελα να ανακαλύψω.
0: Και μου είπε να μην το πω πουθενά.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια, Γρηγόρη. Τι άλλο, Κατερίνα Παπουτσάκη, κάποιος μου έγραψε ότι είμαι, λέει, δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και κάτω.
1: Δεν είσαι, Κατερίνα, στο λέμε εμείς.
2: Η Κατερίνα Παπουτσάκη.
1: Λέει, όλη η εκπομπή εδώ σου λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Ότι θεωρώ τις πιο ωραίες γυναίκες στην Ελλάδα.
0: Συμφάγαμε μαζί σε ένα τραπέζι εκεί του Αντένα.
2: Ναι.
0: Είναι για δε συνάντηση, κοιμάται.
2: Παιδιά, κοιμάται. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή βγήκε και δήλωσε ότι ο άντρας μου είναι ο πιο ωραίος στην Ελλάδα. Με αγαπάει, λέει, στα σκοτάδια μου.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι τόσο ωραίος ο άντρας. Κούκλος είναι
2: άντρας. Αλήθεια. Ναι.
0: Αλλά και η Ζενεβιέβ όμως είναι φοβερή.
2: Γρηγορή, σε βάζω σε αυτό το τρυπάκι όμως. Εσύ με όλα αυτά τα συχαίνεσαι.
0: Ναι, ναι, αλλά τώρα με έχεις βάλει σε αυτά. Ο Κούκλος είναι και πολύ γλυκό παιδί, αλλά και η Ζενεβιέβ με να μ' αρέσει η γυναίκα. Είναι ωραία γυναίκα η Ζενεβιέβ.
1: Εντυπωσιακή.
0: Και μίλησε πολύ αυτό. Είναι μάγκα, είναι ωραία τύψη.
2: Είναι ωραίο αλανάκι. Ωραία
0: αλάνη, κατάλαβε. Δηλαδή ξέρει ότι μαζί τη μέχρι το τέλο. Δεν πρόκειται να σε αφήσει ποτέ. Επειδή μου αρέσει εδώ που πάμε θα πέσουμε στο τουβάρι. Δεν πειράζει αγάπη μου αφού εσύ το θέλει. Πέσουμε στο τουβάρι. Μεγάλο πράγμα αυτό.
2: Και είναι και πάρα πολύ καλή στο first dates, παιδιά. Το βλέπα χθες λίγο και με
0: κόλλησα. Σε όλα είναι πολύ καλή. Γίνει πολύ καλή παρουσιάστρια.
2: Ναι, ισχύει. Γιώργος Γεροντιδάκης για Ντορέτα Παπαδημητρίου.
0: Α, πολύ ωραίο
2: ζευγάρι. Σε σχέση με μένα είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα. Την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό.
0: Αυτό σημαίνει πόσο ερωτευμένος είναι. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό
2: που λέει. Λέγε
0: τώρα σήμερα έχω ρίξει κουτσοπολιό. Έχω τρελαθεί.
2: Γενέθλια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Αισθάνομαι πιο γεμάτη από
0: ποτέ. Το κορίτσι να χαίρεται την οικογένειά της και εύχομαι από εδώ και πέρα να έχει μια ζωή ήρεμη χωρίς να υπάρχει τίποτα από ό,τι συνέβη στο παρελθόν, ενώ φαγωμάρες, συζητήσεις και κουτσομπολιά.
2: Για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι φυσιολογικός, είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.
0: Α, να τη ευχηθούμε και τη Δήμητρα να είναι καλά.
2: Να είναι καλά το κορίτσι. Πολύ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά η Δήμητρα είναι πολύ. Είναι καλό παιδί. Πολύ γλυκό.
2: Όλου καλά παιδιά του βγάζει. Δεν θα πουλήσουμε έτσι.
0: Όχι, άμα είναι κάποιο που δεν μ' αρέσει, θα δει από τίποτα.
2: Πωλείτε σε δημοπρασία το κλειδί του σπιτιού που πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Πολ Μακάρτνεϊ.
0: Το σπίτι?
2: Όχι.
0: Μόνο το κλειδί. Θα το πάρω όσο
3: πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
15: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
16: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
16: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
21: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
22: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
23: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
24: Τώρα γύρισες από διακοπές.
23: Άλλο αυτό.
25: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: τραγούδι, αλλά το θέμα που μιλάει βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο. Ενώ Όλα Γκέι λεγόταν η βόμβα η ατομική που έπεσε στη Χειροσίμα. Αυτό ήταν το όνομά της. Ενώ Όλα Γκέι, ναι, γι' αυτό το λέει το τραγούδι. Έτσι για κάποιους που θέλουν να μαθαίνουν και την ιστορία των τραγουδιών. Το αερόπλανο ή η βόμβα.
1: Ναι, το αερόπλανο που έριξε τις βόμβες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 25 του μηνός. Ακριβώς πόσοι μήνες πριν τα Χριστούγεννα.
1: Πόσο είναι Παναγία.
0: 25 σήμερα, άρα 25 Δεκεμβρίου.
1: Νοέμβρης, Νοέμβρης.
0: 3 μήνες ακριβώς. Άρα 90 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Είστε έτοιμοι για Χριστούγεννα.
2: Ο γιος μου με ρώτησε πότε έρχονται τα Χριστούγεννα.
0: Αλήθεια. Ναι. 3-2 θα κάνουμε live για τους φακελούς. Πάρα πολύ. Ναι, αλλά έχεις κλείσει το τηλέφωνο εκεί. Εντάξει, κάνει. Όχι, φέρτε το τηλέφωνο πιο εδώ λίγο. Το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο, μωρέ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ, το αυτό το τηλέφωνο. Λοιπόν, φεύγουμε για φακέλους. Πάμε να δούμε, παιδιά, πόσα να βάλουμε. Ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, ρε, ένα χιλιάρικο. Ωραία, μπράβο, μπράβο.
2: Τι λέτε, ρε, παιδιά. Τι λέτε.
3: Έλα, ρε, Νίκο, Παρασκευή. Είναι σαν πως θα τα πάρει για κανείς.
2: Παρασκευή, τι νόημα εκεί.
3: Έλα, μωρέ.
0: Δεν ξέρω. Μην το λες, μπορεί να τα πάρει. Εντάξει, ένας 8 κατοστάρικα.
3: Τώρα μάλιστα.
0: Εντάξει. Εντάξει, 700 ευρώ και τελειώσαμε. 700 ευρώ, δώσ' το.
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Ελάτε ρε παιδιά, μιλάτε ρε παιδιά πρωί πρωί.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
6: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
0: Το όνομά σας?
6: Χριστίνα.
0: Από πού Χριστίνα?
6: Από το Μοσχάτο.
1: Από το Χριστίνα.
0: Από Μοσχάτο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Χριστινάκη,
6: θέλω να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Άνση, γιατί είμαστε από τα ίδια μέρη.
0: Δεν σ' ακούει.
6: Σήμερα
0: δεν έχει έρθει, είναι.
6: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, αλλά θα τις τα μεταφέρω.
3: Είναι στις δύσκολες μέρες του μήνα.
0: Ας τις φλακίσεις
6: κάτι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα, Χριστινάκη. Διαλέγεις τρεις φακέλους από τους 7 που έχει μέσα αριθμούς από το 0 μέχρι το 6. Σταματήστε λίγο να μιλήσω.
1: Έτσι λέγα στα χωριά.
0: Από το 0 μέχρι το 6 διαλέγεις τρεις φακέλους. Αν βγάλεις άθροισμα 5, πήρες 700 ευρώ. Είναι καλά λεφτά.
6: Τέλεια, φανταστικά.
0: Λοιπόν, η φάκελη είναι ρακέτα, κοτόπουλο, γλώσσα, στόμα, μπανάνα, σόβρακο, πατούσα και τσιπούρα.
2: Και η τσιπούρα.
0: Τσιπούρα.
6: Λοιπόν, κότα.
0: Πώς?
6: Κότα.
0: Κότα.
6: Τσιπούρα.
0: Τσιπούρα.
6: Και σόβρακο.
0: Και σόβρακο.
2: Μπορούμε να το λέμε σόρουχο.
0: Όχι, μ' αρέσει το σόβρακο. Ξεκινάω από το, ξεκινάω από το σόβρακο. Ανοίγω το σόβρακο μπροστά στην κάμερα που έχουν μπει ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο Instagram για να τη διαφάνεια της διαδικασίας.
3: Το 0 έχει μέσα.
0: Δεν υπάρχει ωραιότερος αριθμός από
3: γιατί
0: το 0.
3: Γιατί πας για δύο συνδυασμούς, 4 και 1 και 3 και 2.
0: Χριστίνα, ίσως να είναι τυχερή σου Παρασκευή και να πάρεις 700 ευρώ. Τα θέλεις?
6: Εννοείται.
3: Τα λιγουρεύεσαι?
0: Αφήνω λοιπόν.
6: Πάρα πολύ.
0: Ανοίγω την τσιπούρα.
1: Αμανά.
0: Έχει μέσα.
1: Πάμε το ένα
3: εκεί. Το ένα εκεί.
1: Πάμε για τέσσερα.
0: Αν το κοτόπουλο έχει μέσα το 4, πήρες 500 ευρώ. 700, συγγνώμη.
3: Μην τις φας το κατοστάρικο.
0: 200 ευρώ.
3: 200 πήγες να τις φας.
0: Ναι.
3: Δεν Γρηγόρη.
0: Και μέσα στο κοτόπουλο έχει τον αριθμό 5.
3: Για ένα ρε φίλε.
0: Να σου πω, αν άλλαζες τι θα έπαιρνες? Γλώσσα, μπανάνα, πατούσες ή μπαλάκια?
6: Πατούσες.
0: Να δούμε πως έχει εκεί πέρα το... Το ποιο θέλαμε?
3: Το 4.
0: Όχι, έχει το 2.
3: Στη γλώσσα είναι το 4, παιδιά.
0: Στη γλώσσα ήταν το 4, στη γλώσσα.
6: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, τι δώρο, χαρμάνι, 50 ευρώ χαρμάνι, έτσι για να
3: φτιαχτεί η μέρα σου. Θα σου δώσουμε μια δωρεπιταγή 50 ευρώ να πας στο χαρμάνι.
6: Εννοείται, ευχαριστώ πολύ.
3: Χαρμάνι Hair & Beauty Bazaar, θα πας ένα από τα 9 καταστήματα να πάρεις ό,τι θες εσύ. Στείλε μου Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου.
6: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Φιλάκια.

0: Χθες φεύγοντας από εδώ, σταμάτησα εδώ στο Βυζνάδικο πάνω στην Εθνική που πάει δεξιά.
1: Ναι.
0: Σταματάω εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι που σταματάω, έρχεται το παιδί.
1: Ναι.
0: Μου λέει βενζίνη, δίζελ. Λέω τίποτα, φίλε, απλά κοιτάω.
1: Σαν το λιγούριγες κάτσε.
0: Ναι.
2: Κάνω στα μαγαζιά, δεν κάνω στα μαγαζιά.
0: Ναι, πώς κάνετε καμιά φορά που λένε, δεν θα πάρω κάτι. Μόνο να κοιτάξω, λέει.
1: Εγώ θα σου βάζα ένα μπουκαλάκι έτσι.
0: Όχι, όχι, εγώ κοίταξε κανένα πεντάλεπτο, μ' άρεσε, έφυγα.
2: Αυτό είναι από εμάς.
0: Αυτό είναι από τον κύριο μέσα το Βεζινά. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παρακαλώ. Εδώ είμαστε έτοιμοι με το καλάθι γεμάτο κρέατα και σήμερα Παρασκευή. Κάθε μέρα ένα καλάθι σε μια οικογένεια, σε φοιτητές, σε παιδιά που το έχουν έτσι ανάγκη να βοηθηθεί λίγο ο οικογενειακός οικονομικός προϋπολογισμός. Έρχεται ο Ανδριόπουλος και πραγματικά δίνει τα εύσημα, αλλά και δίνει και πραγματική βοήθεια μέσα από αυτό το καλάθι. Να θυμάστε ότι με κάθε σας αγορά άνω των 30 ευρώ έρχονται στο σπίτι δωρεάν τα ό,τι και να παραγγείλετε, και με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια. Περιστέρι, Μεταμόρφωση, Γέρακας, Κερατσίνη, Αργυρού, Πολυνέα Ιωνία, Άγιος Στέφανος. Από το 1983 έχει και τα πακέτα αυτό το διάστημα, με διάφορα πακέτα έτσι, με ψωμί, με τυρί, με διάφορα πράγματα που φτιάχνει εκεί πέρα ο Ανδριόπουλος για να σας βγαίνουν πιο φτηνά τα πακέτα αυτά και οικονομικά τα κόμπο. Και γενικά είναι ό,τι πρέπει για να πάτε και τώρα Παρασκευή και Σάββατο, έτσι που μπορεί να έχετε λίγο περισσότερο χρόνο, να πάτε να ψωνίσετε. 6, 10, 10, 22, για το πακέτο γράψει Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Θέλεις η καθημερινή φροντίδα του σώματός σου να καλύπτει κάθε σου ανάγκη? Η φαρμακοβιομηχανία Endermed παρουσιάζει τα United Pharmacare Mouthwashes. Μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. United Pharmacare Mouthwashes. Η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου. Διαθέσιμη στα φαρμακεία και e-pharmacies από την Endermed.
0: Για να δούμε τι γίνεται λίγο με το καιρό. Τι θα γίνει το Σαββατοκυριακό? Υπάρχει και η συναυλία της Άννας Βύση που ό,τι και να γίνει θα γίνει. Δηλαδή είναι από τις...
2: Θέλετε, δεν θέλετε, θα γίνει.
0: Δεν είναι αυτό, ρε παιδιά. Είναι αυτή η συναυλία, πρέπει να... Πόσο κόστησε, 5 εκατομμύρια. Δεν έχει καμία σχέση με τις συναυλίες που βάζουμε ένα αυτό και... Δηλαδή δεν ξέρω αν αναβληθεί, αν μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να χρεωθούν 2,5 και 3 εκατομμύρια που θα στοιχήσει όλη αυτή η ιστορία. Οπότε είναι μερικά πράγματα... Νίκο μου, δεν
3: είναι
0: γίνεται.
3: Ασφαλισμένες.
0: Νίκο, φόρε...
3: Ναι, μπορέσω,
0: φίλε, ασφαλισμένες είναι.
2: Μπορεί να βρακεί.
0: Νίκο μου, δεν είναι ασφαλισμένες για 2 εκατομμύρια και για 3, πίστεψέ με.
3: Λιγότερα.
0: Πολύ λιγότερα είναι. Δηλαδή αυτά που θα βάλουν από την τσέπη τους είναι οχταπλάσια από αυτό που φαντάζεσαι. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
1: Είναι,
0: εντάξει,
1: λέει,
0: άλλοι αποφασίζουν.
1: Ίσως λέει μοναδική συναυλία που θα έχει στηθεί τέτοιου βεληνικού στην Ελλάδα. Λέγανε.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, ναι. Να τη δω. Αλλά γενικά η Βύση κάνει υπέροχα πράγματα και αυτή. Οπότε χαιρόμαστε πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Τι καιρό θα κάνει όμως?
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 25 του Σεπτέμβρη σήμερα, Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτο μηλών, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού όσον αφορά στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον ο καιρός, κυρίως το επόμενο 48ωρο και όχι μόνο. Σήμερα πάντως αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, το μεσημέρι μόνο θα συννεφιάσει κατά τόπους και πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι, όχι πάνω από 2 με 4 μποφόρα από διάφορες γενικά διευθύνσεις, και η θερμοκρασία κοντά στους 24, τοπικά και 25 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο Ρεκανοπέδιο. Τώρα, το Σάββατο, αύριο 26 του Σεπτέμβρη, αναμένεται άστατος καιρός, κυρίως προς το μεσημέρι όμως και μετά. Καθώς εκείνες τις ώρες αναμένεται να εγκλωθούν κάποιες μπόρες, ίσως και κάποιες τοπικές καταιγίδες, αλλά πρόσκαιρα προς το βράδυ ο καιρός θα πρέπει να βελτιωθεί με τους ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, οι οποίοι σιγά σιγά από το απόγευμα θα ενισχύονται στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 22 με 23 μόλις βαθμούς Κελσίου. Φθινοπορεινό δηλαδή το σκηνικό προς το μεσημέρι και αργότερα. Τώρα. Η Κυριακή φαίνεται να κυλά με αρκετά άστατο καιρό σχεδόν σε όλη την Αττική, με διάσπαρτες βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες όμως προς το μεσημέρι, αργά και το απόγευμα, βαθμία θα περιοριστούν στα βορειότερα ορεινά τμήματα και προάστια της Αττικής, και ο καιρός προς το βράδυ θα βελτιωθεί. Θα μείνει ένας βοριάς, ο οποίος θα φτάσει και τα 5 με 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά την Κυριακή το μεσημέρι τους 22 μόλις βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο Ρεκανοπέδιο. Πάντως από τη Δευτέρα, όπου ο καιρός θα βελτιωθεί και θα έχουμε και πάλι λιακάδα με 25 και 26, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά και ο καλός καιρός φαίνεται να μας συνοδεύει τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
6: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, θυμάμαι τι είχε γίνει, τι χαμός είχε γίνει όταν είχε βγει και
1: μάχη. Ακριβώς.
0: Ποια χρονολογία είναι αυτό το τραγούδι, πρέπει να έχει καμιά 25 χρόνια, 20-25 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο σουφλέρι, παιδιά, όλοι εσείς με τα παραπάνω κιλά, για τους άντρες μιλάω, αλλά και για τις γυναίκες που θέλετε να κάνετε ένα δώρο ή που ψάχνει κάποιος αγαπημένος σας για ρούχα από 2-3 extra large μέχρι 10 extra large, τα πάντα θα τα βρείτε στο σουφλέρι King Size. Να σας πω ότι έχει κάνει αποκλειστικές συμβάσεις με Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jacket Jones, Blend. Μόνο εκεί θα βρείτε μεγάλα νούμερα στην Ελλάδα, δεν μπορούν να δοθούν πουθενά άλλο μεγάλα νούμερα. Αυτός είναι ο σουφλέρις King Size με καινούργιο κατάστημα εκεί στη Μητροπόλεως 66-68, αλλά και στο ελληνικό καινούργιο κατάστημα Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στο τερματικό μετρό του ελληνικού και στο Χαλάδρι και στον Πειραιά. Επίσης θα βρείτε σουφλέρι, καταπληκτική παρέα, καταπληκτική οικογένεια, 50 χρόνια και σχεδόν 51 χρόνια δίνει όλους τους ανθρώπους με τα παραπάνω κιλά που νιώθουμε ότι δεν υπάρχουν ρούχα για μας στην περίοδο που μπορεί να έχουμε βάλει μερικά κιλά παραπάνω. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, στο τέλος του άλλου μήνα κληρώνουμε και τις δύο δώρο επιταγές.
2: Το τραγούδι το έχει γράψει ο Φίβος, βγήκε το 2003 στο άλμπουμ, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Σάββατο.
0: Μάλιστα, άρα έχει 23 χρόνια αυτό το τραγούδι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, η Στοίχημαν, παιδιά, χορηγός της εκπομπής μας. Εκτός όμως από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και μεγάλος και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με το παιδικό τραγουδάκι, γιατί είναι Παρασκευή και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε μια παιδική φωνή. 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Ναι.
5: Ναι.
4: Ναι.
5: Ναι.
0: Άντε, γεια.
2: Ναι και ναι.
0: Ναι και ναι. Δεν ξέρεις εσύ ποιος είσαι, θα σου πω εγώ. Ποιος είσαι?
4: Αλέξανδρος.
0: Έλα ρε Αλεξανδρέα, από πού τηλεφωνείς?
4: Από τη Βάρη.
0: Από τη Βάρη. Και πόσο χρόνο είσαι, Αλεξανδρέ? Είσαι 7 χρονών.
4: 10.
0: Τι λες, ναι, ρε φίλε. Καταρχάς, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις για να το βάλει εδώ ο κύριος Νίκος?
4: Ώρες μικρές.
0: Ώρες μικρές. Ωραίος ο Μαζονάκης, σου αρέσει?
4: Ναι.
0: Πω, και όσο μεγαλώνεις και καταλαβαίνεις τα τραγούδια, ότι θα σε αρέσουν ακόμα πιο πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Πώς φαίνονται οι πρώτες μέρες στο τάξη τώρα πηγαίνεις, πρώτη γυμνασίου?
2: Όχι, ρε.
4: Πέμπτη.
0: Α, είσαι ακόμα
2: μικρό. 13 είναι πρώτη γυμνασίου.
0: Α, κατά. Πώς σου φάνηκε που τελείωσε το καλοκαίρι και έρχεται και έτσι πήγε σχολείο?
4: Χάλια.
0: Σε καταλαβαίνω. Πραγματικά. Καλά, είμαι σίγουρος με αυτή τη φωνή και έτσι όπως βλέπω, τι φωνή θα κάνεις όταν θα σε ρωτήσω ποιος είναι ποιος. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, Φάνη. Πώς είμαι με τον. Έλα, Αλεξανδράκο, καλημέρα, γόρι μου. Από τη Βάρη είναι ο Αλέξανδρος, ναι. Λοιπόν, από Αλέξανδρε.
1: Από
0: τη Ζανζιβάρη. Αλέξανδρε!
4: Ναι.
0: Σε ποιον θα αφιερώσει το τραγούδι, έχεις κάποιο κολλητό, κάποια κολλητή?
4: Την παρέα μου.
2: Την παλιοπαρέα.
0: Και πόσα άτομα έχει αυτή η παρέα?
4: 5. Μαζί με εμένα.
1: Άλλα 4 λοιπόν.
0: 9.
2: Όχι, ρε Γρηγόρη, 5 άτομο σύνολο.
0: 5 άτομο, εντάξει.
2: Βγάλει τον Αλέξανδρο 4.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, βλέπω μακριά να έρχεται η παρέα σου και μπροστά με ένα τζιπ να το οδηγεί ένας τύπος με κλειστό μάτι, κλειστό.
1: Πώς οδηγά έτσι?
0: Ναι, ναι. Με κλειστό μάτι, με κλειστό πουκάμισο, κλειστό μπουφάν, αλλά με ανοιχτή καρδιά. Ποιος είναι, Αλέξανδρε?
4: Ο
6: καπετάνιος!
0: Ναι!
6: Είσαστε έτοιμοι!
7: Μάλιστα, καπετάνιο!
6: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο! Όλοι μαζί, παιδιά, είναι Παρασκευή! Βγάλτε από μέσα σας!

0: Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Πρωινό Φέα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το πρωινό σου?
7: Το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break?
8: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
6: Το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
12: Πάλι σχολή.
13: Πάλι γραφείο.
14: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
19: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
20: Όλα είναι στο μυαλό.
21: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
20: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
22: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
23: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: λεπτά μετά από τις 8 εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Lenny Kravitz, ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Lenny Kravitz που έχει αφήσει ιστορία στην Ελλάδα. Έτσι, να το πούμε αυτό. Πήγε στην...
1: Στην Χριστίνα Κολέτσα.
0: Στην Χριστίνα Κολέτσα και πετούσε λουλούδια.
1: Αυτό βρήκε να πει για τον Lenny Kravitz.
0: Ρε φίλε, ο Lenny Kravitz άφησε μύθο στη χώρα αυτή.
1: Και τη τα πετούσε.
0: Στην Χριστίνα Κολέτσα και πετούσε λουλούδια.
1: Αυτό βρήκε να πει για τον Lenny Kravitz.
0: Ρε φίλε, ο Lenny Kravitz άφησε μύθο στη χώρα αυτή.

0: πήγε μπροστά τάχα να πάει κοντά για να τον δει να τον ακουμπήσει και να κάνει. Και αμέσως της λένε γρήγορα πίσω στα αγγλικά. Εντάξει, τάχα και κρύφτηκε.
1: Είναι Αντζή, να την πήγε.
0: Να την πήγε, ναι. Φιλομαγκίες κάνεις, ε. Ωραίος, πολύ ωραίος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση. Χθες έκανε μεγάλη επιτυχία. Με πούλησε 4 χαλιά από το Jefferson House από την πρεσβεία της Αμερικής ο Βαλάτης.
2: Σε πούλησε, Αντρέα.
0: Πούλησε 2 καρέκλες, 4 πολυθρόνες και ένα καναπέ. Τι άλλο να ζητήσεις.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
4: Έλατε κύριε, εγώ να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου, Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το επόμενο.
6: Έλα, καλημέρα, τι κάνει, good morning.
1: Γρηγόρη.
6: Καλά εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βαλαντάκο μου.
6: Πώς πάει, είστε good.
1: Είμαστε καλά, good. Είμαστε
6: πολύ
1: καλά.
6: Και εγώ πολύ καλά, είπε η Κίμπερλι, θα με βραβεύσει, θα μου δώσει λίγο τέτοιο τον αργυρό σταυρό, πώς το λένε αυτό.
1: Η Κίμπερλι, εσένα.
6: Ναι, είναι τον αμερικάνικο, επειδή τα ξεπούλησα όλα χθες. Τάστηρα όλα.
1: Α, ναι.
6: Ναι, απλά πήρα πολλή φορά και μετά φωνάξανε και την αστυνομία γιατί λείπανε κάτι καραπέδες, κάτι καρέκλες.
1: Α, πήρες φορά, εσύ τα μάζωξες όλα.
6: Ε, ό,τι αφού μου λένε ξεσαβούριασε, ό,τι βρεις εδώ πέρα.
1: Ναι, ξεσαβούριασε, σου είπα.
0: Τα πούλησες.
6: Τα πούλησα όλα, φύγαν όλα αυτά. Είναι όλο το ζεφύρι.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, τώρα θα παραδώσεις τα χρήματα.
0: Όλο το ζεφύρι κάθεται εκεί που κάθεσε ο Τραμπ.
6: Ακριβώς, εκεί που καθόταν ο Τραμπ.
1: Και εκεί Μπέρλι.
6: Έτσι είναι και ο τέτοιο Τραμπ.
0: Μπράβο,
6: δόξα τω Θεώ.
1: Ναι. Τώρα τα παρέδωσες, τα χρήματα που έβγαλες, τα παρέδωσες στην Κύπερ.
6: Θα πάνε μια Iris, μη
0: με Irish coffee.
6: Θα περάσω εγώ με Irish. Θα τα στείλω μέσω Ιρλανδίας.
1: Κατάλαβα.
6: Κατάλαβες τώρα.
1: Μάλιστα, ναι.
6: Δόξα τω Θεώ. Αλλά τι είπα, δεν θέλω τον αργυρό σταυρό, θέλω το χάρκινο. Αν έχει χάρκινο, πάω το πάρω.
0: Κατάλαβες.
6: Εντάξει, έχει πολλή κίνηση σήμερα. Χαμός γίνεται στην Εθνική Οδό, αλλά ένα μικρό κομμάτι είναι και από τα ΚΤΕΛ μέχρι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό το κομματάκι και στον ανεβασμό και στον κατεβασμό. Πολύ κίνηση έχει από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόπυργο. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό. Όλο το ρεύμα να πούμε προ αεροδρόμιο και από τι. Από τα Χαρνέ μέχρι τα Μαρούσια είναι πολύ πυγμένο, μην τρέχετε καθόλου. Αυτά πάνω κάτω να πούμε και εγώ θα είμαι και στην συναυλία της Βύσης.
1: Τι θα κάνει.
6: Συμμετέχω ενεργά. Θα αντιθώ ναυτάκι στο Αιγαίο. Έχει ένα ωραίο χορευτικό που βγαίνω και κάνω το ναυτάκι εγώ.
1: Στο τραγούδι το πήρε, τα κύματα πήρε από το Αιγαίο.
6: Ακριβώς.
0: Στην Κοτιέ δηλαδή.
6: Ναι, είμαι με ζητάω αυτό που αυτό, πού το ήξερε.
1: Ότι συγκρίνεις τον Κοτιέ με τον Βαλάτη.
6: Αυτό που το
0: έκανε.
6: Δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός, αυτό ο Κοτιέ, πώς λέγεται.
1: Ο Ζαν Πολ.
6: Γιατί με μου το πει Άννα, είσαι μου λέει ίδιος τώρα, μου λέει είμαι.
1: Ίδιος ο Κοτιέ.
6: Ναι, μου έχει βάλει κάτι ρηγέ και τα λοιπά που με κοντένουν κιόλα.
0: Αυτά και είναι στην φιλοσοφία του Κοτιέ, τα βάζει πολύ διεθνεί. Ναι, αρώματα και όλα αυτά. Αυτό είναι.
6: Αυτό. Τι πάμε, θα πήρε τα κύματα, πήρε αυτά, μα αφήσα πάρω κι εγώ τίποτα μετά. Όταν τελειώσει η συναυλία, μα δεν το τίποτα.
7: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
8: Τώρα γύρισες από διακοπές.
7: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, ο Παναγής ετοιμάζεται να πει τα ζώδια. Θα αντικαταστήσει την Άνση.
1: Θα κάνω την Άνση.
0: Θα κάνει την Άνση, ναι. Για να σε δω λίγο, κάνε έτσι όπως θα λίγο. Ωραίο στήθος. Λοιπόν, μια καλημέρα εδώ από τη Φέτα Βαλμά, κυρίες και κύριοι. Από αυτή τη Φέτα Βαλμά που ακούτε και ακούμε ύμνους γενικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τη δοκιμάζουν και τελικά σιγά σιγά τη μαθαίνει και η υπόλοιπη Ελλάδα. 60 ολόκληρα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, 60 ολόκληρα χρόνια από ένα ορεινό χωριό της Χαλκιδικής. Ένα χωριό που ουσιαστικά θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Ο τρόπος, και το ξαναλέω, ο τρόπος που το μεγαλύτερο μέρος του χωριού δουλεύει σε αυτή τη φέτα και είναι πολύ περήφανη που η Φέτα Βαλμά σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και τώρα πηγαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να θυμάστε, αποκλειστικά και μόνο από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Και εδώ δεν λέμε για να λέμε ιστορίες. Αποκλειστικά και μόνο. 70% πρόβιο και 30% γίδινο από ένα τυροκομιό τρίτης και τέταρτης γενιάς. Εξαιρετικά στοιχεία, εξαιρετικό ποιοτικό γάλα και αυτή η φοβερή γεύση είναι η βουτυράτη, είναι η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Μια ολόκληρη πραγματικά θεωρία στο πώς ακριβώς θα φτιαχτεί αυτή η Φέτα Βαλμάς. Το έχει έρθει και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μακάρι να προλάβετε, γιατί δεν είναι μεγάλες οι ποσότητες. Μακάρι να προλαβαίνετε στα σούπερ μάρκετ να τη βρίσκετε και να την παίρνετε. Και το κοφινάκι βέβαια, που είναι επίσης Βαλμάς, να σας πω ότι είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Το μοναδικό. Μοναδικό Βαλμάς, εγγύηση. Αυτό είναι το. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα και για την ανταπόκριση που έχετε και πώς υποδεχτήκατε το Βαλμά και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πείτε το και στους φίλους σας, πείτε το παντού. Είναι σαν ίωση. Έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα από καλή φέτα. Ανάγκη. Είναι εκπρόσωπος της χώρας μας η φέτα.
1: Ανάγκη από
0: σοβαρευτείτε κάποιοι εκεί έξω. Είναι ανάγκη να έχουμε καλή φέτα και το εννοώ.
1: Έχω
0: είναι...
1: ανάγκη από κατσίκια.
0: Βεβαίως, είναι ανάγκη γιατί η φέτα μας είναι ελληνική. Και επειδή υπήρχαν κάποτε ωραίες φέτες κι άλλες, γιατί δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, όπως και υπάρχουν και τώρα. Όχι, Παναγία, το χτυπάω ευαίσθητη βλέμμα, μου κάνεις έτσι. Υπήρχαν ωραίες φέτες και χαλάσανε, φίλε.
1: Υπήρχαν φέτες. Υπήρχαν φέτες που για σένα, ναι, τις άφησα.
0: Λοιπόν, 69, 36, 10, 10, 22 για το καλάθι σήμερα, μάλλον για το ψυγείο γεμάτο τυριά που θα στέλνει ο Βαλμάς στο σπίτι.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Το καλοκαίρι μόλις πέρασε, η σεζόν αλλάζει και μαζί της αλλάζει και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Esmara για να αναβαθμίσεις το φθινοπορεινό σου στυλ. Θα βρεις μπουφάν, σακάκια και καπαρτίνες, τζιν, κολάν και τσάντες ώμου πάντα σε τιμές Lidl. Όλα όσα χρειάζεται για να ξεκινήσεις δυναμικά το φθινόπωρο με φρέσκο και μοντέρνο αέρα σε περιμένουν ήδη εδώ Lidl γιατί αξίζει.
2: Φύγαμε για ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Εννοείται ότι θα το πάω με Νότι Σφακιανάκη σήμερα.
1: Τι θα κάνεις.
2: Δεν το συζητάμε αυτό. Θα με βάλετε που με βάζατε να πω τα ζώδια, τουλάχιστον να τα πω με Νότι. Να περάσω καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω μέχρι να μπει και ο Νότης με τον Κριό. Μην το παρακάνετε με κόντρες και καπρίτσια σε ανωτέρους. Υπάρχει περιθώριο για να έχετε μαζί τους καλύτερες σχέσεις αλλά και οικονομικές απολαβές παράλληλα. Μην εμπλακείτε σε ανοιχτή διαμάχη με άτομα που δρουν πάντα παρασκηνιακά.

0: Μη φωνάξεις.
1: Γράφεις η αγάπη δεν τελειώνει.
2: Δεν φωνάζουμε, δεν φωνάζουμε.
0: Λοιπόν, live Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Είμαστε και live. Έτσι θα το κάνουμε ακριβώς όπως το κάνει Νάνση.

0: σου Βασιλική από Τρίπολη.
1: Ζω στο μαύρο και στο γκρίζο.
0: Πάμε στο ζώδιο του Γιώργου μας. Σταύρος, αξιοποιήστε τους τομείς των οικονομικών και των εργασιακών σας θεμάτων. Δώστε μεγαλύτερη ανεξαρτησία στο σύντροφό σας, ώστε η σχέση σας να σας δώσει περισσότερα.
2: Ορίστε.
1: Τα μάτια μου κοιτάζουν στη γωνιά.
0: Μια καλημέρα σε όλους εσάς που είστε μέσα στο live στο Instagram. Γεια σου, Αλέξανδρε, είστε άπαιχτοι, λέει. Καλημέρα Παναγή, μη φωνάζεις παρακαλώ. Παιδιά, ο Καλούδης φώναξε.

0: στο γκρίζο.
1: Πάμε για αλλαγή, Νίκο, και περνάω στους διδύμους. Εάν δεν σταματήσετε να είστε τόσο πονόψυχοι με τους άλλους, δεν πρόκειται ποτέ να τους βγάλετε από την πλάτη σας. Λύστε ψύχρεμα τις διαφορές που έχετε στη σχέση σας, συνειδητοποιήστε τις δυνατότητές σας και διαπιστώστε ότι μπορείτε να πετύχετε πάρα πολλά. Στο Instagram. Γεια σου ρε πατρίδα, γεια σου ρε κεφαλονιά, Δειλίνησα. Από το ίδιο χωριό κιόλας.
2: Στις αγάπης σου τις άλλη.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα στην κίνηση, λέει ο Κυριάκος. Να πω και μια καλημέρα Προκάτ Καραγιαννάκης και στο φίλο μου το Χάρη τον Καραγιαννάκη. Πόσο νούπα, πάμε και κεφαλονιά, γιατί τελειώνουμε, Καραγιαννάκη. Θα σας δείξω και το σπίτι που φτιάξαμε. Σε όλη την οικογένεια. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο. Μπορεί μέσα στο μυαλό σας να στριφογυρίζουν διάφορες ιδέες, από καλές έως περίεργες, αλλά σας έρχονται και λύσεις θαύματα. Μόνο που δεν πρέπει να βιαστείτε στις αποφάσεις σας, μην προσπαθήσετε να πείσετε άτομα που δεν μπορούν να σας καταλάβουν.
3: Γεια σου Ελένη, γεια σου Χρυσούλα, γεια σου. Καλένε έξω απ' τη
4: συνήθεια. Θα σου πω, Παναγή.
1: Έλα.
4: Αν έβγαινε ο Νότης τώρα, έπαιρνε ένα μικρόφωνο και έκανε ένα α.
1: Ναι.
4: Θα πέφτει η Ελλάδα.
1: Θα πέφτει η Ελλάδα.
4: Άντε βρε να τη βγες,
1: βρε. Θα πέφτει η Ελλάδα, φίλε. Θα πέφτει. Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τον αγαπώ πολύ τον Νότη και μ' αρέσει πάρα πολύ. Το χρωστάει στο κοινό του. Πώς να σου το πω, δηλαδή, στο λέω έτσι όπως το νιώθω ακριβώς. Ρε παιδί μου, πρέπει να το κάνει. Τον περιμένουν πώς και πώς. Κατάλαβες τι σου λέω. Αυτό.

0: Λιονταράκια μου γλυκά. Χαράξτε μια νέα γραμμή πλεύσης στη ζωή σας, κλείνοντας ειρηνικά παρτίδες με το παρελθόν και κάνοντας τους απαραίτητους υπολογισμούς. Που εννοείται ότι αυτοί οι υπολογισμοί θα είναι για το συμφέρον σας. Βρείτε χρόνο να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε και μη φορτώνετε το μυαλό σας με άλλες ευθύνες. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στα Γιάννενα που μας βλέπετε, φιλιά πολλά σε όλους. Παρθένος, μεγάλες οι επιτυχίες που θα έχετε, αλλά περισσότερες και οι υποχρεώσεις σας. Επειδή δεν θα σας λείψουν οι συμπάθειες και ο θαυμασμός, μην επενδύσετε ερωτικά σε αβέβαιες καταστάσεις. Ο εγωισμός και η ζήλια δεν θα σας επιτρέψουν να δείτε τα γεγονότα στις πραγματικές τους διαστάσεις.
1: Καλημέρα στη Μαρία!

Γεια σου Καλλιόπη από τα Χανιά. Και συνεχίζω με το ζυγό. Δεχτείτε την αγάπη που σας δίνετε και μη ζητάτε συνέχεια κάτι περισσότερο. Έχετε το σεβασμό όσων σας περιτριγυρίζουν, αλλά να θυμηθείτε να κλείσετε και λίγο το πορτοφόλι σας. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει. Βάλτε όρια στις απαιτήσεις της οικογένειάς σας, γιατί θα σας κάνουν να ξεπεράσετε τις αντοχές σας. Ακούσε, Ελένη.

0: Να και ο Γρηγόρης. Γρηγόρη, πες ένα γεια στον κόσμο σου.
1: Χίλια πολλά.
2: Γεια σου ρε Νίκο Βαλαδέζο.
0: Ωραίος δείχνεις.
3: Και φύγε, φύγε σου λέω. Για ό,τι γίνει, εγώ δεν φταίω.
0: Παναγγείλε πολύ κοντά την έξι την εφημερίδα. Δεν έχεις άδικο.
3: Που σου μιλάω.
2: Δεν έχει ακόμα πρεσβειοποιία.
0: Λοιπόν, πάω στο Σκορπιό. Στο ζώδιο της κουμπαρούλας μου. Και του γιού μου, του Μάρκου. Η επιτυχία απαιτεί θυσίες και ήρθε ο καιρός να τολμήσετε κάποιες αλλαγές. Κάντε τους υπολογισμούς σας για να τα βολέψετε οικονομικά χωρίς έτσι ρίσκο και απρόοπτα. Πείτε αυτά που σας ενοχλούν και σας πιέζουν και μην κρατάτε το θυμό μέσα σας. Γεια σου διαμαντούλα μου γλυκιά, εδώ είσαι και εσύ. Καλημέρα στον Άγιο Γεώργιο την Χριστού. Και στην Καλαμάτα καλημέρα, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα.
3: Και δεν θα φωνάξω.
0: Συνεχίζω με τον τοξότη Γρηγόρη. Το τέλειο που αναζητείτε με μανία μάλλον δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν είναι ορατό στον ορίζοντα. Μην είστε λοιπόν ανικανοποίητοι, αλλά συμβιβαστείτε, γιατί δεν είναι ωραίο να γκρινιάζετε ή να μένετε μόνοι.
2: Γεια σου Γιάννα. Γεια σου Δημήτρη.
3: Μη μου χαλάς ό,τι αγαπάω.
0: Νίκο, πάμε για αλλαγή, γιατί πάω στον εγώ καιρό. Αφού δεν ανήκετε στο κλαμπ των αποτυχημένων, δείξτε κατανόηση και όπου χρειαστεί και συγχώρεση. Ακόμη κι αν θα σας εκνευρίσουν πολλά.
2: Πόσο.
0: Μην σπαταλήσετε τις δυνάμεις σας. Ασχολούμενοι με ασήμαντους ανθρώπους, Νικολάκη.
2: Καλά, Παναγί μου.
3: Το σχήμα του
2: μαγείου
3: στο κρεβάτι μου έχει μείνει κι εγώ στο πάτωμα κοιμάμαι.
2: Καλημέρα στο Άγκης του Σερών.
0: Σταμάτα, θέλουν το Λιανό να τραγουδάει. Τραγούδα ρε.
3: Και μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα, που ακόμα πιστεύω.
2: Τι!

Συνεχίζω με τον υδροχό. Προσπαθήστε να μην αλλάζετε τόσο συχνά απόψεις και σχέδια. Σταθεροποιηθείτε και θα δείτε ότι μπορείτε να κάνετε πολλά. Μην αγνοήσετε καλές συμβουλές άλλων που έχουν σχέση με την εργασία και τις σχέσεις σας.

0: στιγμές.
1: Ένα ρεφρέν και ο Γρηγόρης λέει θέλει.
2: Γεια σου ρε Πάνο. Γεια σου Νεφέλη. Γεια σου Στάθη.
3: Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα.
1: Νεφέλη, τι είπες και μου λες ότι με πλήγωσες, δεν το είδα. Αλλά δεν πληγώνομαι εύκολα, είμαι χοντρόπετσος εγώ.

0: Τελευταίο τραγούδι γιατί κλείνω με τα ψαράκια. Ψαράκια μου γλυκά.
1: Δεν αγαπάνε, γιατί δεν έχουνε ψυχή.
0: Καλυνάρες.

0: Κλείνω με τα ψάρια για να ακούσουμε και το ρεφρέν και να φύγουμε σε break. Μετριάστε κάθε είδους έξοδα και μην σπαταλάτε αλόγιστα. Καθίστε και λίγο στο σπίτι σας να χαρείτε τη ζεστασιά του μόνοι σας. Είμαι παρέα ρε παιδί μου, ό,τι διαλέξετε. Δείξτε θάρρος για να πετύχετε αυτά που θέλετε και μην πείθεστε εύκολα από τους άλλους.
1: Δεν θα σου δώσω εγώ το σώμα μου ξανά.
0: Πρεσβειοποία λέει Παναγή, κοντεύεις να φας την εφημερίδα, λέτε ρε παιδιά. Όχι, μου φαίνεται έτσι.

0: Break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Ένα σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
11: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μου.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Να δω.

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε.
6: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Ναι. Λοιπόν, ήταν να βγάλουμε αυτή την εβδομάδα τον Κάρο. Δεν τον πήραμε τηλέφωνο τον Κάρο. Βέβαια, δεν μα παίρνει και αυτό. Μα έχει λίγο ξεχάσει, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν και δεν το ξέρει το τηλέφωνο.
0: Ναι, όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει. Ζει το όνειρό του τώρα.
2: Θα σα δείξει, θα σου δείξω εγώ, Κάρο.
0: Ζει το όνειρό του.
2: Σταμάτα, έχω να πάω για κούρεμα σήμερα.
0: Ζει το όνειρό του, δεν πειράζει. Χαλάλι του, χαλάλι του, χαλάλι του. Ζει το όνειρό του, καλά κάνει. Έτσι κι αλλιώ υπερταλαντούχο είναι. Υπερβραβευμένο είναι. Ουρέ κάνει ο κόσμο για να μπει στο κομμωτήριο. Ουρέ από εδώ, ουρέ από εκεί. Γίνεται χαμό. Ναι,
1: πριν 13 λεπτά, λέει 8 η ώρα στην πλάκα μία έκρηξη. Λέει πολύ ισχυρή, παιδιά. Στην οδό οι κράτου έχουν πέσει εκεί ντουβάρια πάνω σε αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, ρε. Παλιό κτίριο απέναντι από του στήλου Ολυμπίου 2.
0: Μάλιστα, το μάθω τώρα. Ελπίζω να μην έχει συμβεί τίποτα κακό.
1: Όχι, ένα περαστικό λέει έχει τραυματιστεί ελαφρά από τραύματα. Να είναι μόνο αυτό.
0: Θα μάθουμε λογικά. Είναι καμιά φιάλη εκεί πέρα, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Βλέπω κάτι σημαίε αμερικανικέ εκεί πέρα και δεν μ' αρέσει.
0: Αλήθεια. Μάλιστα. Για να μην, θα μάθουμε σε λίγο και θα σα πούμε. Να πούμε μία. Λοιπόν, οπότε την άλλη εβδομάδα, επειδή μου είπατε για το ποια θα είναι η έκπληξη του Γκάρου, σα λέω λοιπόν ότι την άλλη εβδομάδα θα βγει και θα δώσει έτσι ένα ωραίο πακέτο σε μια κυρία να πάτε έτσι να κουραστείτε, να χτενιστείτε. Να κάνετε ό,τι θέλετε σε ένα από τα ωραίτερα κομμωτήρια που πιστεύω εγώ ότι όχι απλά ξεπερνάει και τα ωραία τη Ελλάδα. Γι' αυτό και βραβεύεται και από Έλληνε αλλά και από ξένου κομμωτέ. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Γκάρο ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση ποια κυρία θα κερδίσει την άλλη εβδομάδα το δώρο του Γκάρου.
1: Το Back to School δεν αφορά μόνο αυτούς που πάνε σχολείο, αφορά και εμάς που τα πηγαίνουμε στο σχολείο. Έτσι, και πανεπιστήμιο, και αγγλικά, και μπαλέτο, και ποδόσφαιρο. Και όπου αλλού χρειάζεται να τα πάμε. Οπότε, αν το αυτοκίνητό σας έχει γίνει λίγο μικρό για τη νέα σας καθημερινότητα, σημειώστε το ότι 24 με 28 Σεπτεμβρίου Back to School Bazaar στο Stock Center με όφελος έως 2.000 ευρώ στη Velmar, παιδιά. Έτσι, ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούρια ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση και πενταπλή γραπτή εγγύηση της Velmar σε 15 σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
2: Και φυσικά στη Veneta Cucine κάθε υλικό επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας, αισθητικής και αντοχής στο χρόνο. Και αλήθεια λέω, φυσικό ξύλο υψηλών... Βάλε το κουλάδι σου μπροστά, θα πάθουμε τίποτα, κυκλοφορούν ιώσεις.
3: Θα κολλήσουμε καμία στένια.
2: Φυσικό ξύλο υψηλών προδιαγραφών με μοναδικό χαρακτήρα και διαχρονική ομορφιά γίνεται η βάση για κουζίνες που σχεδιάζονται και αντέχουν και να ξεχωρίζουν καθημερινά. Veneta Cucine, η αυθεντική ιταλική κουζίνα που μένει αναλύωτη στον χρόνο. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου Veneta Cucine.

0: Είναι ένα μήνυμα που ουσιαστικά είναι 20 σειρές. Θα το κάνω ακόμα και πιο σύντομο. 20 σειρές. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιάννης.
1: Παιδιά,
0: ναι, παιδιά, αυτό που περνάω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι παντρεμένος.
2: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Ναι, είμαι παντρεμένος.
1: Τελεία. Είναι δύσκολο.
0: 15 χρόνια, έχουμε ένα μικρό παιδάκι. Και χθες, να πούμε το mail, το έστειλε την Τρίτη. Χθες έζησα το βράδυ κάτι που δεν θα ήθελα να ζήσω ποτέ. Δεν θέλω να το πω ούτε καν στους φίλους μου. Γι' αυτό και έτσι το αναφέρω σε εσάς. Γιατί δεν θα καταλάβετε, ίσως ούτε ξέρετε ποιος είμαι, ούτε σας λέω από πού είμαι.
2: Μπορώ να φανταστώ ποιος είναι.
0: Λοιπόν, όχι, μην τον κάνεις έτσι, γιατί σας ακούω κάθε πρωί και μου κάνετε πάρα πολύ καλό. Απλά αυτές τις μέρες είμαι σχεδόν σε κατάθλιψη.
1: Διότι χθες,
0: την ώρα που κάναμε σεξ με τη γυναίκα μου, με είπε με άλλο όνομα. Έκλεισε τα μάτια σου, Παναγία. Και μου είπε
1: μαχαιριά.
0: Κατά λάθος, ούτε ξέρω, ούτε και εγώ δεν κατάλαβα πώς μου ξέφυγε.
2: Πες μου ότι τον είπε Χαβιέ τουλάχιστον.
0: Όχι, δεν είπε το όνομα.
2: Φανταζόταν τον Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Δεν γράφει το όνομα που είπε.
1: Okay.
0: Απλά με είπε με άλλο όνομα. Τώρα δεν είναι. Μάλλον το παιδί μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση τώρα δεν κουράει.
1: Και τέλος πάντων το συζητήσανε και του είπε ότι δεν είναι τίποτα κατά λάθος.
0: Σταμάτησε εκείνη τη στιγμή αυτό, λέει.
1: Σταμάτησε. Δεν την κόβει τη γυναίκα.
0: Δεν φυλάσσε τόσο τώρα. Είναι μεγάλο για πολύ κόσμο.
1: Την ικανοποιεί και μετά πας παρακάτω.
0: Τι λες,
2: σταμάτα και σήμερα, σοβαρά, ικανοποιητή.
0: Άμα σου πει, έλα, Γρηγόρη μου, έλα.
1: Άμα μου έλεγε Γρηγόρη, εκεί θα είχαμε πρόβλημα.
0: Α, αλήθεια.
1: Αλλά αν έλεγε οποιοδήποτε άλλο όνομα, θα έκανα τη δουλειά μου όπως πρέπει για να είμαι σωστός.
0: Έλα, Γιάννη μου, έλα, Γιάννη.
2: Τύχη, δηλαδή, Αν σε έλεγε Άιρτον Σένα, θα σου
1: Τι να μου έλεγε.
0: Αλόνσο. Ελληνικό, κάτι στο γάμο.
2: Βάμος, Αλόνσο, βάμος.
3: Για το γάμο, είναι παντρεμένη.
0: Ναι, παντρεμένη, 15 χρόνια. Είναι με ένα παιδάκι.
3: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, προσπαθώ, μου λέει, εννοείται να το συγχωρήσω και οτιδήποτε άλλο για να συνεχίσω το γάμο παρακάτω, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
1: Καλά, και σιγά το δύσκολο τώρα. Δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Όχι, εντάξει. Αυτή που λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Δεν είναι κανεί άλλο στο μυαλό. Δηλαδή το θεωρείς εύκολο.
1: Να χωρίσει.
0: Όχι, το θεωρείς εύκολο αυτό να σου πει με άλλο όνομα την ώρα της πράξης.
1: Καθόλου εύκολο δεν είναι. Δεν το συζητάμε. Εγώ τι θα έκανα στη θέση του. Καταρχάς δεν είναι αιτία χωρισμού, γιατί όντως υπάρχει και η πιθανότητα να το είπε.
2: Ας έλεγε, είναι Κυριάκο.
3: Δεν είναι. Κυριάκο. Θέλω να πω. Αν συνέβαινε, ξέρω εγώ.
0: Αιτία χωρισμού δεν είναι, αλλά
1: δεν
0: είναι λίγο δύσκολο.
1: Αλλά. Είναι αιτία για να ξεκινήσεις να ψάχνεις.
2: Δεν έκανα και
1: σαρδάμ. Στη διαδικασία να ψάξω.
2: Άλλο όνομα είπε, δεν έκανα σαρδάμ.
1: Δηλαδή εγώ εκεί ξεκίναγε η παρακολούθηση.
0: Σου ξαναλέω, είσαι από πάνω από τη γυναίκα στην Ελένη και σου λέει «Αχ, Γρηγόρη μου, τι μου κάνει».
1: Εντάξει, ξενερώνεις τη ζωή σου, δεν το συζητάμε.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα, Παγί μου, λες ότι θες να συνεχίσεις κιόλας. Λες βλακίες τώρα να συνεχίσεις.
1: Α, εγώ τη δουλειά μου θα την τελείωνα.
0: Άσε ρε Παναγί τώρα, βλακίες. Ναι, ναι, καλά. Για πότε κάνει, για πότε γίνεται. Κάτω το.
1: Δεν με τίποτα κάτω.
0: Αλήθεια.
1: Γρηγόρη. 35 χρονών, ρε.
2: Τι βιλιντροπή στον.
1: Είσαι καλά, ρε.
0: Πιστονή, σε πιστονή. Πιστονή. Φοβάμαι. Για να δούμε λίγο εδώ τι λέει ο κόσμος. Έχει συμβεί σε κανένα. 2-11-7-0-0-7-9-31. Σας έχει συμβεί, να σας πούν μάλλον.
1: Έλα, παιδιά, έχει γκόμενο τώρα αυτή. Τι το συζητάμε.
0: Α,
1: έλα τώρα.
0: Α,
1: τώρα απλά το θέμα είναι δώσε χρόνο γιατί... να το ψάξει να το βρει.
0: Ακούει ο Γιάννης να πούμε έτσι.
1: Έλα τώρα, τι.
0: Όχι, μην το λες έτσι. Μην λες με ότι μάξι σου κατέβει το κεφάλι.
1: Έχει γκόμενο.
0: Καλημέρα.
1: Απλά πιάστε.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
4: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας.
4: Μαρία.
0: Μαρία μου, για πες μας για το θέμα.
4: Για το θέμα. Αποκειμένα είναι αυτά, Γρηγόρη.
0: Σου έχει συμβεί.
4: Όχι.
0: Όχι. Άμα σου συνέβαινε ο άντρας σου την ώρα της πράξης να σου έλεγε «Αχ, Σοφία μου, πόσο μου αρέσει».
4: Κοίτα, με έλεγε «Σοφία, λένε την κόρη μου». Οπότε δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Με άλλο όνομα εννοεί.
0: Με άλλο όνομα εννοώ. Πώς να ξέρω πώς λέγεται η κόρη σου και εσύ τώρα. Μη συνδέεστε για πράγματα. Λοιπόν, πες ότι σε έλεγε «Γεωργία». «Αχ, Γεωργία μου».
4: Θα το συζητούσα. Είμαι άνθρωπος συζήτησης, βέβαια. Αλλά θα είχαμε θέμα μεγάλο.
1: Ωραία.
0: Όταν λες πρόβλημα μεγάλο, τι θα γινότανε.
4: Κοίτα να σου πω, μπορεί να του ξέφυγε, μπορεί να είναι να του βγήκα στην έστα και να μην υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εδώ θέλουμε γνώμες, δεν θέλουμε τα μπορεί και τα μπορεί, τα λέμε και εμείς. Πιστεύεις έχει γκόμενο.
4: Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρα. Αυτό.
0: Έχει γκόμενο. Ξέρα.
4: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να τη συγχωρήσει, πρέπει να δώσει χρόνο να ψάξει.
0: Καλά,
1: τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει.
0: Γάμου τώρα για αυτό,
1: αυτό
0: φίλε,
1: λέω. Αυτό να μας πεις
4: ευκαιρίες. Δεύτερες ευκαιρίες πρέπει να έχουμε όλοι. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Είσαι παντρεμένος, είσαι σχέση.
0: Συγγνώμη να πω κάτι. Προσέξτε λίγο τώρα όμως. Ναι. Μιλάμε για κάτι. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που ζει ο καθένας, στην τρέλα του και στην παράνοια και στα ψυχολογικά του προβλήματα, μπορεί να φύγει ένα λάθος όνομα, λέω. Λέω. Ναι, είναι διαχωρισμό αυτό το πράγμα, ρε
1: παιδί. Δεν είναι διαχωρισμό, αλλά δεν θα το ψάξει από εκεί και πέρα.
0: Μόνο θα το ψάξει, εντάξει. Αλλά...
1: αυτό λέω.
0: Αλλά είναι τώρα αιτία να χωρίσει ένα ζευγάρι γιατί είπε λάθος
1: γνώμα. Όχι,
0: και να
4: πονάει. Είναι σαν και αυτό που είχα ακούσει ότι μπήκε η άλλη στο AI για να δει το φλιτζάνι και της είπε να χωρίσει και χώρισε.
0: Εντάξει, τώρα αυτές είναι βλακίες. Δηλαδή
4: τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο δυστυχώς. Ότι βρίσκομαι και ευκαιρίες και πατήματα κάποιες φορές όταν θέλουμε να πούμε κάτι οι ίδιοι και έχουμε λερωμένη τη φωλιά μας.
0: Ναι.
4: Να βρίσκουμε δικαιολογίες έτσι από τα παραπεριστατικά, από ένα όνειρο που μπορεί να είδε κάτι ένα συνάδελφο στη δουλειά του. Εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, να είδε κάτι πάνω στη δουλειά του, να είπε το όνομα σου, που να είναι γραμματέας, ας πούμε. Και
2: αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Δηλαδή, μπορεί αυτό, δηλαδή αυτή να. Πρέπει να το τσεκάρουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αν είχε μια αιτιολογία, να πει ότι ρε παιδί μου, είμαι δικηγόρος και έχω μια υπόθεση τώρα με τον Γεώργιο Ανδρικόπουλο. Έτσι και μου βγήκε το όνομα Γεώργιε.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν κατάλαβες, και χειρότερα.
2: Που έχουν φάει τη ζωή στο γραφείο κτλ. Ναι, αλλά. Δυστυχώς το μυαλό πηγαίνει στο ότι.
1: Έχει κόμενο.
4: Τα υποσυνείδητα που αποθηκεύονται στον εγκέφαλο τέλος πάντων του καθενός μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο να ψάχνουμε λόγω των ψυχολογικών κάτι που να μας στηρίξει περισσότερο και χαλάμε τα σπίτια μας πάρα πολύ εύκολα πλέον.
0: Ναι, αυτό είναι
4: δεν υπάρχει λάθη. Συζήτηση, δεν υπάρχει επικοινωνία.
1: Μάλιστα.
4: Έχουμε την εύκολη λύση. Να ρωτήσουμε το AI.
0: Αυτό λέμε να χωρίσουν και να χωρίσουν.
4: Ναι, είναι πανεύκολο. Δεν είναι μόνο επειδή έχεις παιδιά δεν θα χωρίσεις, θα πει γειτονιά. Φυσικά να είσαι ευτυχισμένος και να φεύγεις από καταστάσεις που όπως ξύλο, βρισκές και οτιδήποτε. Βλέπουμε
2: αλλά
4: τι γίνεται.
2: Αυτά τώρα είναι ξύλο.
4: Αλλά το να χωρίσεις.
0: Μακριά από ξύλο και αυτές τις γελιότητες που ακούμε πια.
2: Αυτά τα κόβεις εν τη γενέση.
4: Το να χωρίσεις απλά επειδή είπε ένα όνομα. Γιατί ήταν το δικό σου. Εσύ μπορεί να τον χώριζες. Ο άντρας σε χώριζε.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί είναι και αυτή τώρα, λέμε άντρας ή γυναίκα.
0: Ναι.
4: Αυτές οι διαχωρίσεις οι παλιές που υπήρχαν. Απ' την άντρας, εγώ θα κάνω
0: να τα αλλάξουμε όλα αυτά.
4: Υπάρχει μεγάλη συζήτηση πάνω στο θέμα. Δεν μπορεί να γίνει στον αέρα τώρα.
0: Μαρία, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Για να πάρουμε άλλα τηλέφωνα. Παιδιά, σας έχει τύχει να σας πούνε μαλώνωμα ή να σας έχει ξεφύγει εσά μαλώνωμα την ώρα της πράξης. Νομίζω μου έχει τύχει και να πω και να ακούσω.
1: Σου ξεφτύλα.
0: Γιατί ξεφτύλα, ρε. Σε σχέση παλιά.
1: Α, σε σχέση κιόλας, το κάνεις όλο και πιο δύσκολο.
0: Ναι, σε σχέση παλιά, αλλά εγώ εντάξει τώρα έχει γίνει την περιοχή, ήμασταν άστα.
1: Χανόσατα μεταξύ, δεν ξέρω ποιος είναι ποιος.
0: Παναγίτη τον Νίκο το τηλέφωνο, αδερφέ μου. Δεν
2: ανοίγει. Μεγάλο χωριό.
0: Δεν ανοίγει το αυτό και δεν έρχονται τα τηλέφωνα. 2-11-7-0-0.
3: Εδώ λέει εμένα Παναγίτη.
0: Καλημέρα. Εγώ με τα ονόματα έχω χάσει την μπάλα τη σχέση. Καλημέρα.
4: Γεια σα, παιδιά.
0: Τι
4: σας
0: κάνετε?
4: Ακούω τόσα χρόνια και επιτέλους έπιασα γραμμή.
0: Α, από πού τηλεφωνείτε?
4: Από Χανιάν.
0: Α, και το όνομα?
4: Κάποια.
0: Γεια σου, Κάποια. Μπορείς να μας πεις λίγο τη δική σου την άποψη για αυτό το δίλημα?
4: Παιδιά, να σας πω κάτι. Και εμένα μου έχει συμβεί να πω άλλο όνομα, αλλά δεν συνέβαινε τίποτα.
0: Ναι.
2: Και πώς σου ήρθε, το ψάξες? Αλλά αυτό το όνομα μήπως σε απασχολούσε εκείνο τον καιρό για κάποια υπόθεση?
4: Όχι.
2: Βρήκες εξήγηση? Απλά πέταξε ένα όνομα ξεκάρφωτο.
4: Ήταν πρώην μου και παιδιά είναι...
2: Σταμάτα!
4: Όχι, όχι,
2: μισό. Συγγνώμη, εκείνη την περίοδο του έτερων σφήμιση πώς το πήρε που άκουσα άλλο όνομα?
4: Εντάξει, ξενέρωσε. Για το ξενέρωσα εγώ που το είπα, όχι αυτός.
3: Σταμάτησε.
4: Όχι.
3: Έτσι, μπράβο. Δεν σταματάς, Γρηγόρη μου, για κανένα λόγο.
2: Δεν τα αφήνεις στη μέση.
0: Ναι, συνεχίζει και λέει και αυτό το όνομα. Έλα, πάπη μου, έλα. Έλα, πάπη μου, έλα, γόρι μου, έλα.
1: Μπορεί να έχει μπει σε κάποιο ρόλο.
0: Ναι, έλα,
1: γόρι μου. Αν την πω κι εγώ, μάλλον. Έλα, Περσεφόνη μου.
0: Έλα, πάπη μου, έλα.
1: Ναι, Περσεφόνη.
0: Και πώς το αντιμετωπίσατε, Σοφία? Κάτια.
4: Κάτια. Τίποτα, το αφήσαμε έτσι. Γιατί.
1: Δεν το ξανασυζητήσατε ποτέ.
4: Όχι, όχι, τίποτα, δεν το συζητήσαμε. Ναι.
3: Καλά, ήξερε το όνομα του πρώην σου ή δεν το ήξερε?
4: Το ήξερε.
3: Α, και δεν το συζήτησε καν.
4: Εντάξει, ξενέρωσε, ρε παιδιά. Δεν,
0: εντάξει, να σου πω τώρα, το όνομα του πρώην είναι πολύ πιο βαρύ από όλα, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Αυτό είναι σαν να λες τον άλλον ότι δεν μου έχει φύγει από μέσα, ή ότι έκανα σεξ μαζί με τον άλλον καλύτερο και ακόμα τον σκέφτομαι τώρα που κάνω μαζί σου. Είναι λίγο δύσκολο.
4: Δεν είναι το σκέφτομαι. Παιδιά, σου βγαίνει, είναι το μυαλό εκείνη τη στιγμή. Δεν το σκέφτομαι.
3: Ωραία, να το ρωτήσω άλλο. Ήταν στις αρχές της σχέσης σας ή κάπου μέση, κατάλαβες, λίγο πιο μετά? Χρονικά
4: ήταν εννοώ. Ήταν πιο μετά.
3: Κάτσε, το χοντρέψε.
2: Εσύ δεν μπορούμε να σου βρούμε μια. ένα ελαφρυντικό.
0: Ναι,
2: προσπαθούμε να σου δώσουμε τόση ώρα.
4: Να δούμε και την άλλη όμως όψη, ότι όντως δεν συνέβαινε κάτι. Δηλαδή βγήκε αυθόρμητα χωρίς να το. Εντάξει. άνθρωποι είμαστε, ρε παιδιά.
2: Ένα ψυχολόγο.
1: Συγγνώμη, λέει παιδιά.
0: Δηλαδή, τι ακριβώ είπε, για πε μου, αχ, τι είπε.
2: Αριστοφάνη.
4: Πάνω στο, ναι. στο αυτό τέλος ναι. συζήτηση, όχι συζήτηση, καταλαβαίνετε.
2: Πού στην κορύφωση.
0: Στην κορύφωση το είπες.
1: Στην κορύφωση.
2: Ρε Κάτια.
1: Ρε Κάτια.
0: Ρε Κάτια, το κάνεις όλο χειρότερο.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τέλος στο πηγάδι.
2: Πες εκεί που έπλαινα τα δόντια μου, ξέρω εγώ κάτι.
4: Πού είναι η άνθρωση να με υποστηρίξει.
0: Δεν είναι, δηλαδή στην κορύφωση λες αχ, Κώστα μου.
2: Ακούστα, Κώστα, Κώστα.
1: Κάτια, θυμάσαι ποιο όνομα είπες.
0: Βέβαια
4: θυμάμαι. Θυμάμαι, δεν θα το πω τώρα.
0: Αλλά. Τώρα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο που. Τώρα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο που το είπε στο λάθος ή έχει χωρίσει.
4: Είμαστε με τον ίδιο.
0: Με τον ίδιο, ε. Μπράβο.
4: Κατάλαβε ότι ήταν λάθος, παιδιά. Δηλαδή ξενέρωσα κι εγώ, σας λέω. Όχι μόνο αυτό.
0: Από τώρα ξαναείπες κι άλλα ονόματα ή.
4: Με το παραμικρό, γιατί όντως το μυαλό παίζει παιχνίδια. Και ρε παιδιά, ένα όνομα είναι. Όμως θες να το ψάξεις περισσότερο, ψάξτε το.
0: Πάντως να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω κάτια που θα χώριζαν για αυτό το πράγμα. Να ξέρετε.
4: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Εννοείται.
4: Ναι,
0: υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα στο δικαιολογούσανε και λες με μια κακή στιγμή, γιατί κακή στιγμή είναι, αν για κάποιον που δεν σημαίνει κάτι σοβαρό. Και όμως μπορεί να χωρίσουν άνθρωποι για αυτό το πράγμα, δεν μπορούν να το δεχτούν με τίποτα.
1: Πάντως εδώ γράφει ο Λάζαρος, λέει ρε παιδιά, συγγνώμη, εδώ έχετε πει να χωρίσουν ζευγάρια που δεν ταιριάζουν
2: σωστά.
1: Στο φαΐ, που
2: απλά
1: δεν ταιριάζουν στο νούμερο παπουτσιού.
2: Έχεις δίκιο.
1: Και σε αυτό λέτε όχι.
2: Δεν ξέρω, είμαστε λίγο, ναι.
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Ελαστική.
1: Εννοείται ότι έχει γκόμενο, λέει η Χρυσούλα.
0: Όχι, ρε παιδιά, καθίστε.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Κρυσταλία λέει: παιδιά, δεν γίνονται αυτά για να πει άλλον.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Σκέφτεται άλλον.
2: Όχι, ρε Βαρβάρα.
0: Άρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα δικαιολογούσαν ποτέ ο σύντροφό του ή ο άντρα του ή η γυναίκα του να πούνε λάθος όνομα.
1: Καταρχάς, είναι λάθος να λέμε ονόματα. Αγάπη μου, μωρό μου, ψυχή μου. Παίζουμε σε.
4: Ναι, άλλο δεν δικαιολογώ και άλλο, παιδιά, υπάρχει όντω κάτι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν δικαιολογώ γιατί δεν θέλω να το δικαιολογήσω.
0: Υπήρχε μια εποχή, είχα ένα φιλαράκι που για περίπου 4 χρόνια έβρισκε πάντα το ίδιο όνομα σε σχέσεις. Που χώριζε.
1: Άκου τώρα εδώ. Άλλος αυτός.
0: Έψαχνα αυτός να βρει Ελένη, ας πούμε.
1: Με μπερδεύετε, γι' αυτό το κάνω.
0: Ναι. Ελένη μου και Ελένη μου και Ελένη μου.
2: Γιατί δεν πήγε στην Κίνα που τους λένε όλες.
0: Σωστό. Κάτια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλάκια, Κάτια.
0: Να είσαι καλά, φιλιά.
4: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά, καλημέρα, φιλιά στην Κρήτη.
1: Παιδιά, έχουμε το πάρτι σήμερα, ε.
0: Ναι, οπότε.
2: Πάμε να τη δούμε στο
0: φάκι, α.
1: Τι?
2: Ας το πάρτε.
0: Να κλείσουμε λίγο το δίλημα. Τι προτείνεις στο Γιάννη που είστε?
1: Εγώ στο Γιάννη προτείνω να μην χωρίσει. Το θεωρώ λίγο τραβηγμένο το χωρισμό. Του προτείνω όμως από σήμερα κιόλας να ξεκινήσει έρευνα. Κινητά, σταθερά, παρακολούθηση.
0: Σ' ακούει ο Γιάννης.
1: Ναι, αυτό. Ωραία. Αυτό θα
0: Νίκο.
1: Κάνω εγώ.
3: Εγώ θα προτείνω να το ψάξει.
0: Να το ψάξει.
3: Άρα, να το ψάξει.
1: Ξεκινήσει έρευνα, το ίδιο λέμε.
3: Διακριτικά. Να ψάξει όλα αυτά.
1: Γιάννη μου, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όσο ψάχνεις βρίσκεις.
0: Γιάννη μου, εγώ θα σου έλεγα, αδερφέ μου, να ξέρεις.
1: Θα χωρίσεις.
0: Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον, φίλε. Όλα μια μέρα θα έρθουν και θα σκάσουν μπροστά στα μάτια σου. Μπορεί να είναι λίγο πιο αργά. Μην πείσουν στη διαδικασία να ψάχνεις το ή τίποτα. Αφού το δικαιολόγησε και θες να πας παρακάτω, γιατί με από ό,τι καταλαβαίνω θες να το δικαιολογήσεις, ένα παιδάκι έχετε και ένα σπίτι. Ας το παρακάτω. Αν κάτι θα συμβεί, θα τα φέρει έτσι ο Θεός που μπροστά στα μάτια σου θα σκάσουν πολλά πράγματα.
2: Φιστός.
0: Οπότε
2: Φιστός.
0: Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Συνέχισε
1: την αυτό θα κάνεις, δηλαδή.
0: Είναι τώρα, δεν το θεωρώ τόσο σοβαρό θέμα για να χωρίσει κάποιος. Εντάξει. Αυτή είναι η άποψη. Δικιά μου, Γιώργο.
2: Και εγώ, ναι, πλέον στα 37 μου αυτό θα έκανα. Που είμαι όριμο.
1: Πόσο είσαι?
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Σφαίρα 102,2.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
13: Πάμε.
12: Τετράδια.
13: Ναι.
12: Παγούρι.
13: Ναι.
12: Gaming, gadgets.
13: Πώς.
12: Popcorn, σινεμά.
13: Τι.
12: Και παγωτό.
13: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
14: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
15: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
16: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
19: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
20: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
21: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
22: Λογαριασμοί.
21: Υγεία.
22: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
21: Υγεία. Μίτινγκ.
22: Υγεία. Συνεργείο.
21: Υγεία.
22: Υγεία.
21: Υγεία.
23: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
24: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
25: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
27: Έφτασε! Έφτασε!
28: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
27: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
29: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
30: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάω!

0: Έλα παιδιά, ξεκινάει το πάρτι. Πάμε 12 λεπτά μετά από τις 9. Έλα Νικολάκη. Πάμε, δώσε, δώσε. Πάμε, δώστε λίγο παιδιά. Έχει ωραία μέρα σήμερα Παρασκευή. Μην παραμυθιάζεστε. Και φθινόπωρο που είναι, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Λοιπόν, για πάμε και τα μηνύματά σας στο Instagram. Τι να στείλετε τώρα, πού να στείλετε, σε μένα θα στείλετε. Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Τις καλημέρες σας, τις αφιερώσεις σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Για μία ώρα ακόμη εδώ.

0: Έλα γόρι μου, Blackman, που είσαι? Θα τον βρεις που δεν ανήκω, λες να τον βρούμε?
1: Ρίξτε με στο γενό.
0: Πρέπει να μας δώσει το ok ο Blackman, αλλιώς δεν κάνουμε πάρτι.
1: Γεια σου Στέλλα μου.
0: Ρε εσύ, συγγνώμη Νικό, ο Blackman εκεί πέρα δεν τον είχαμε μέσα στα αυτά? Εκεί στο άλλο. Έλα Blackman, ξεκίνησε το πάρτι αδερφέ.
1: Να τόσο Blackman.
2: Φορτώστε με.
0: Τι να σε φορτώσω αγόρι μου, πάμε δώσε. Μόνο εσύ μπορεί να δώσει το ok για καλό πάρτι.
2: Αφιερωμένα τραγούδια για όλη την Ελλάδα.
3: Που το αίμα μολύνεις και απαραίτητης εμένα.
1: Α, χρόνια πολλά να επιτύχουμε και στον Αργύρι μας αποτυχίο που έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Γεια σου Αργυράκο.

0: Σπέρα.
1: Σπέρα και σε σένα, αδερφέ.
2: Κι όταν λείπεις,
3: όταν λείπεις, νιώθω πως με καταλείπεις.
1: Έλα, Νικολάκη, τα βρήκε, παιδιά.

0: Οι οδηγοί ταξί λέει ακούν όλη σφαίρα.
1: Ούτε με σφαίρες πίσω σε σένα δεν ταξί.
2: Γιατί είμαστε και από οικογένεια ταξί. Απ! Απ!
0: Έλα Κατερινάρα, δυνάμωσε!
2: Όλοι οι Σβάρσκοπ εδώ βλέπω συντονισμένοι στο σφαίρα!
0: Έτσι!
2: Και όλες οι εταιρείες καλλιτικών! Μπράβο παιδιά!
0: Εμείς εδώ είμαστε, κάνουμε beauty routine κάθε μέρα!

0: Λοιπόν, η Φραντσέσκα λέει: θέλω να πω χρόνια πολλά στον άντρα μου που γιορτάζει σήμερα και να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που τον άφησα, που με άφησε και τον βρήκα. Σας αγαπώ, Φραντσέσκα. Γρηγόρη, σου είπα ποιον ήταν στο γήπεδο προχθές, ε? Το φίλο μας τον Κρυεμάδη. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Χίλια κομμάτια θα γίνω και ένα-ένα θα δίνω.
2: Νικολάκη, βρίσκεις το κατώρα, τώρα βρίσκεις τον εαυτό σου.
0: Τώρα είσαι ο Νίκος που αγαπήσαμε τώρα.
2: Καλούδης εκεί.
0: Θα κλείσει όλα να ηρεμήσουμε.
2: Για γάμους, βαφτίσια, χωρισμούς, κηδείες.
0: Κηδείες?
2: Ναι.
0: Τι κηδείες?
2: Να παίξει τραγούδι στην κηδεία σου, να κλάψει όλος ο κόσμος.
0: Καλημέρα στο Διδημότυχο. Γεια σου, Ροδόπη.
2: Έλα, Κατερινάκη. Φλακμανούλη μου, πού είσαι, τρόμαξες?

0: χτίσεις ένα πανηγύρι, πανηγύρι.
1: Γεια σου Πέτρο από Γιάννενα, όλα τα Γιάννενα εδώ είναι.
0: Ανοίξτε την ένταση του ραδιοφώνου, δώστε παιδιά, είναι Παρασκευή. Όλο προβλήματα, καυγάδες, φασαρίες, άσχημα νέα. Όχι, εμείς ανάποδα στο ρεύμα. Ανάποδα. Απ' την άλλη εμείς. Μαύρο εσείς, άσπρο εμείς. Κόκκινο εσείς, μπλε εμείς. Σύννεφα εσείς, ήλιο εμείς. Χιόνι εσείς, χιόνι και εμείς.
1: Καλημέρα στα Μελισσό

0: σήμερα είναι η μέρα σχολικού αθλητισμού στα σχολεία. Δεν έχουν μαθήματα.
1: Αλήθεια.
0: Κάνουν αθλητισμό, ναι.
1: Α, μπράβο. Ναι. Μπράβο στα παιδιά. Έτσι να κάνουν και η μέρα σχολικής ευτυχίας, σχολικής αγάπης.
0: Ιστορία πότε θα μάθουν.
1: Σχολικό... άσε την ιστορία. Την ιστορία στην Ελλάδα για να τη μάθεις, θα την πληρώσεις όταν μεγαλώσεις.
0: Έτσι.
1: Και ανάλογα ποιον θα πληρώσεις για να δεις από ποια πλευρά θα τη μάθεις.
0: Τι είπες τώρα.
1: Ό,τι σου είπα εγώ τώρα.
2: Ακούτα, ακούτα, ακούτα.
1: Έλα κακούτα.
0: Έχω και το πλάκι που έχει τρελάνει από κάτω τόση ώρα.
2: Ακούτα, ακούτα, ακούτα, ακούτα.
1: Ακούτα, ακούτα, ακούτα, ακούτα, ακούτα.
2: Ακούτα, πατάτα.
1: Απάνω τους.
0: Για τα μηνύματα.
1: Στο Παναγί, στο Instagram στείλτε ό,τι θέλετε.
0: Δεν έχει κολλήσει το σύστημα εδώ πέρα, είναι ένα εκατομμύριο. Πού είναι, λέει ο Λιανός και δεν τον ακούμε.
1: Έλα, Λιανέ.
0: Τραγούδα λέμε, εσύ θέλω να τραγουδάς.
1: Δεν ξέρω μωρέ αυτά μωρέ.
0: Πόσα θες ρε να τραγουδήσεις.

0: Να στείλω λέει την αγάπη μου, λέει εδώ η Σάντι, στον Νίκο, τον Παναγιώτη και τον Νικηφόρο που σας ακούνε κάθε μέρα ανελιπώς.
1: Γεια σας παιδιά. Σε φίλους και γνωστούς και γύρω. Για πολλά σε όλα το εργοστάσιο Βαλμά, εκεί στη Χαλκιδική που είναι συντονισμένοι όλοι και ακούνε σφαίρα. Μου γράφει εδώ η Μαρία. Έλα Βαλμά, πάρ τους τα μυαλά.
0: Καλημέρα λέει στο κάτω Νευροκόπη που ακούει σφαίρα, ακούνε σφαίρα όλοι και μαζεύουν πατάτες. Πατάτες Νευροκοπίου.
1: Μία από τις επόμενες εκπομπές, από τις πρώτες εκπομπές του Road Show είναι Νευροκόπη παιδιά. Αφιέρωμα στην πατάτα. Έλα Γρηγόρη.
0: Άκου εδώ τώρα, πρέπει να μου έχουν έρθει πάνω από 10 μηνύματα που λένε ότι Παναγιώτο σήμερα είναι η μέρα σχολικού αθλητισμού, αλλά το δικό μας το σχολείο δεν έχει γυμναστεί, οπότε κάνουν κανονικά μάθημα.
1: Τέλεια, πολύ ωραία, πάμε. Μπράβο, μπράβο.
2: Τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου.
0: Είναι τόσοι γυμναστές που ψάχνουν δουλειά και δεν έχουμε γυμναστές.
1: Έλα, Ελλάδα, Ελλάδα 2. Θα τα βάζεις με τον νεαρό.

0: Βάλε και μια Χριστίνα Κολέτσα, ρε καλούδι.
1: Και λένε γράφει να πετάει λουλούδια από κάτω.
0: Βάλε και μια Χρήσπα, γίνα λίγο και τα

κάθε Παρασκευή. Εδώ και πόσα χρόνια αυτό το πάρτι της Παρασκευής προσπάθησαν κάποιοι να το κάνουν και αυτοί, αλλά ρε τους καημένους, ρε τους καημένους. Κάντε κάτι δικό σας, hey! Πάρτε καμιά στήλη άλλη, την σφαίρα κούρια, να βοηθήσετε και τον κόσμο.

0: αύριο η συναυλία της Άννας Μπίση στο ΆΚΑ.
1: Το καλό να πάει καλά, να σκίσει, να πάτε να απολαύσετε μια τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα. Και ακόμα λέω, ακόμα κι αν λίγο βρέξει, γιατί για, δεν, λένε ότι δεν θα βρέξει, αλλά ακόμη κι αν λίγο ψυχαλίζει, ταξίζει η Άννα.
2: Ο Σάκης τι λέει?
1: Ότι μάλλον εκείνη την ώρα δεν θα βρέξει. Μπορεί καμιά ψυχά λεφτά, μάλλον. Αλλά αξίζει για την Άννα να, και να βρέξει. Στο γήπεδο δηλαδή που πάμε και καθόμαστε και μας τρώει η βροχή 90 λεπτά για την αγαπημένη μας ομάδα. Δεν αξίζει, Ανούλα. Αυτές τις συναυλίες δεν τις ξαναδούμε στην Ελλάδα, ε, να ξέρετε, περάσουν πολλά χρόνια ξανά.
0: Ο Δημήτρης θέλει να πάρουμε τη γυναίκα του, να ευχηθούμε χρόνια πολλά για την κόρη του. Αλλά ρε Δημήτρη μου, είναι το πάρτι σήμερα, ρε Δημήτρη. Να χαίρεσαι, να χαίρεσαι την κοράκλα σου. Καλό την κραυγή, λέγε. Βγάζει Άννα. Το Άλεξ. Ρε τι μιξάρι ρε ο Καλούδη σήμερα, ρε.
3: Συναχωμένος.
1: Σκολήσουμε 10, ρε.
0: Ρε άλλος θα πλήρωνε για να τον ακούσει τον Καλούδη, ρε.

0: ο Γιάννος που είναι.
1: Εδώ είμαι εγώ, ειδικά καλά.
0: Ένας τρελός.
1: Ένας
0: καλοκαιρινός. Ένας ο πειρασμός. Άρε καψούρι, καψουροκόμενα. Διαβλέπεις την καψουρεύεσαι.
1: Έχω θερμαίο θέμα.

0: πιο καλά παιδιά.
1: Πάμε break.
2: Πάμε πολεμό.
1: Πάμε πολεμό. Πάμε πλατιά. Γεια, ξεκίνα Παναγή.
2: Λοιπόν, ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma.
3: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA, Europa και Conference League. Τις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάσσα ρωτώντα ότι τη επικίνδυνη του αθλητισμού απολύτω πρέπει να ζέσει ο ΕΠΕ. Γραμμή βουλευτική ζέτη 14 επέξει πια Αθηνά. Υποδόσει ενδέχεται να επίκεται σε κατάσταση συνολική προεπιθέση.

0: Έσπασε η οθόνη του. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο Vodafone.gr.
1: Παιδιά, σε break θα πάμε.
2: Πάμε σε break και να γυρίσουμε να το κάψουμε το μαγαζάκι.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.

0: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Αρναούντογλου!

Γεια σου ρε μαράκι στο Instagram. Να πω και μια καλημέρα στην φίλη μου τη Διαμαντούλα και στον Άγιο Γεώργιο την Φριστού. Τρέχει giveaway στο προφίλ μου Παναγής Τζορτζάτος με όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα φρέσκα, τα παραδοσιακά προϊόντα της Διαμαντούλας. Διαμαντούλα.gr. Μπείτε να δείτε τα πάντα και φυσικά να λάβετε μέρος στο giveaway μου Παναγής.

0: νομίζω ότι εδώ στα τρία λεπτά πριν από βάλε, κράτα ένα μαζονάκι ακόμα για φινάλι.
1: Ναι, αυτό κράτα, Νίκο.
0: Λοιπόν, Παναγή, πάμε για τις αναφορές, πήγε 10 η ώρα.
1: Λοιπόν, πήγε 10 η ώρα και κλείνουμε. Και η καλή παρέα, παιδιά, χρειάζεται και την ανάλογη περιποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσεις αξία και μοναδική γεύση στο κάθε σου γεύμα. Μεγάλη ποικιλία από αλαντικά και τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες με γλυκόξινη σάλτσα, πίτσα, ζαμπόν, τρούφα και πολλά άλλα. Σε πραγματικά περιμένουν εκεί να τα ανακαλύψεις. Πάντα σε τιμές Lidl και επειδή χωρίς ερπιδόρπιο δεν γίνεται. Παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή σοκολά. Ποιο να το διαλέξεις, Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σεπτέμβρης, ο μήνας των μεγάλων αλλαγών και της ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν πολλή ενέργεια. Γι' αυτό τώρα που ανοίγουν οι σχολές, η ανανέωση για κάθε φοιτητή ακούει το όνομα They My Home for Students. Ένα νέο προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε χρέωση φοιτητική. Τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, έτσι. Μάθε περισσότερα στο
0: dei.gr. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Πέτα, παιδιά, που είναι στην παρέα μας πάντα και είναι εδώ. Είναι πάντα ακρογωνιαίος λίθος κυριολεκτικά όλης αυτής της εκπομπής για να βοηθήσει εκεί που χρειάζεται, αλλά να βοηθήσει και εσάς που από το 1990 που ξεκίνησε τη λειτουργία της αυτή η εταιρεία, αποστολή της είναι η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας, αλλά και η δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Κύριο πεδίο δράσης, ιατρική τεχνολογία σε βασικούς τομείς για την πώληση και την ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Εδώ και 30 χρόνια παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και σταναπηρικά αμαξίδια και ό,τι μπορείτε άλλο να φανταστείτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Μακάρι να μην έχετε ποτέ πρόβλημα, αλλά αν χρειαστείτε κάτι, τα έχουν όλα 24 ώρες 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 31 μέρες το μήνα, αν έχει ο μήνας 31, αν έχει 30-30. Λοιπόν, betabet.gr, Γαλάτσι, Κουρτίου 14, το φυσικό κατάστημα και άλλα τρία απέναντι από το Λαϊκό, το Σωτηρία και το Ερυθρό Σταυρό. Η κλήρωση που έχουμε τον άλλο μήνα είναι ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. 69-36-10-10-22. Betabet, παρακαλώ, στείλτε μηνύματα.
3: Κλείσαμε.
0: Κλείσαμε.
3: Κλείσαμε.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας στέλνει τα φιλιά της, μια χαρά είναι, απλά έτσι μια μικρή αδιαθεσία. Αλλά σας φιλάει πάρα πολύ, σας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, εδώ είμαστε. Ξεκίνησε το πρωινό, είναι η δεύτερη μας εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε τις φάρσες, ξεκινήσαμε τα διλήμματα ζωής, ξεκινήσαμε τα πάρτι, αν και η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μουδιασμένη λόγω της κατάστασης με τον Γιώργο τον Μαζονάκη και πραγματικά μας έβγαινε όλη αυτή η ιστορία έτσι.
2: Μας έχει πάει μπαλά.
0: Ναι, αλλά σιγά σιγά βρίσκουμε τους ρυθμούς μας, μην ξεχνώντας όμως τον Γιώργο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, να είσαστε καλά, πραγματικά είμαστε εδώ για τα πάντα, για να περάσουμε καλά σε ένα δυστοπικό τοπίο, όπως ακριβώς φαίνεται συνεχώς ότι αλλάζει η κατάσταση και ενώ όλοι ψάχνουν να βρουν το αρνητικό, εμείς ψάχνουμε να βρούμε το θετικό. Τι λέτε, θα είστε μαζί μας? Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτο Θεός. Και να θυμάστε κάτι,
4: το νου σας.
1: Δυναμώστε.

0: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις Προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
14: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βερίνα Ευαγγέλου.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα? Και σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Και γιατί να μην είναι, αφού είναι Παρασκευή, θα μου πεις, 10 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε, μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αλλά και πώς σκοπεύετε να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Πάρτε καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε. Δυναμικά, ορίστε. Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Μονοσφαίρα 102.2.
2: Όλα είναι μουσική.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Και να μην είχατε ξυπνήσει δηλαδή και να ήσασταν λίγο νοχελικοί πρωί-πρωί, νομίζω τώρα σας έχουμε ξεσηκώσει για 10 λεπτά. 35 λεπτά μετά από τις 10, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη. Μαζί μέχρι και τη μία πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Κάτσε τώρα, γιατί Παρασκευή είναι χαλαρά τα πράγματα, αλλά βλέπω, ας πούμε, ένα κομμάτι στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και το ύψος της Νέας Ιωνίας, περίπου στην άνοδο κολλάει. Η κάθοδος είναι μια χαρά αεροδρόμιο. Η Κηφισίας επίσης δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα. Ούτε η Μεσογείων, λίγο η Κατεχάκη χαμηλά σε ένα μικρό κομμάτι. Το κέντρο έχει κίνηση. Το τρίγωνο των Βασιλικών γίνεται το σώσε, αλλά να σας πω ότι έγινε και μία έκρηξη εκεί στην Πλάκα. Και εγώ που πέρναγα το πρωί από το κέντρο, υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αστυνομίες, πυροσβεστικά και οπότε λίγο εκεί κολλήσαμε. Φαντάζομαι ακόμη θα υπάρχουν αυτές οι ρυθμίσεις, γι' αυτό έχει κινησούλα και Αρδιτού έχει κίνηση. Οι Λιουπόλες Βουλιαγμένοι σε αυτή την ώρα έχουν ανοίξει. Στον Πειραιά έχουμε κίνηση εκεί στα Πέριξ του λιμανιού. Και από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική οδό δεν έχουμε πολλή κίνηση, λίγο εκεί προς Λαμία σε αυτή την έξοδο τα κλασικά. 6936 10 102 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Κατά τα άλλα θα περάσω σε ένα μικρό break και έρχομαι.
1: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα Σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους!

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Υπέροχη και αγιαίροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. 43 λεπτά μετά από τις 10, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, και πάμε να δούμε τα του καιρού. Αλλάζει το σκηνικό από το μεσημέρι, με βροχές και καταιγίδες. Θα σας πω σε ποιες περιοχές θα έχουμε μια μικρή μεταβολή, και από αύριο, που σας έχω πει, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα βρέχει καθημερινά και εδώ στην Αττική. Προς το παρόν, σήμερα Παρασκευή, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά. Μετά θα περάσει στην Εύβοια, που θα έχει λίγες νεφώσεις εκεί. Στην Ανατολική Στερεά λοιπόν και στην Εύβοια η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα βρέχει, εκτός της Αττικής, που εδώ δεν θα βρέξει σήμερα, θα βρέξει αύριο, αλλά η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Οπότε και σήμερα κάπως τη βγάζουμε, αλλά από αύριο όχι, αυτό κρατήστε. 6-9-36-10-102-2 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε Νατάστα Θεοδωρίδου, Πέτρο Ιακωβίδη και κάτι από τα παλιά, και ξανάρχομαι.

ωραίο τραγούδι είναι αυτό από Θάνο Πετρέλη. Γιατί δεν παίζει το χαλάκι μου? Τι έχει συμβεί? Να το χαλάκι μου. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Ωραία μέρα έχει σήμερα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Βέβαια, μου αρέσει εμένα και η βροχή. Ήρθε στον ήλιο να βρει, μα είμαι παιδί της βροχής. Κατάλαβες. 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Ναι, ναι. Γιατί Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου. Θα δεις το σήμα της Telecom και του Telecom App στο ίντερνετ του δικτύου σου, είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom λοιπόν δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
2: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
1: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Ευθυμιάδη, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω. Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά.
12: Σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
16: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μια ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό σποτ της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
20: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
23: Αυτός έχει ρόδες.
24: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
22: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
23: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
25: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
26: Σφαίρα 102-2.
27: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
28: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 3 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Άκου και άκου προσεκτικά αυτή την έρευνα, γιατί αν νοιάζεσαι υπερβολικά για αυτά τα 9 πράγματα, μάλλον είσαι πολύ δυστυχισμένος σε αυτή τη ζωή. Εντάξει, ας είμαστε ειλικρινοί, ζούμε σε εποχές που έχουμε χιλιάδες λόγους να μην είμαστε καλά. Από τα κοινωνικά, τα πολιτικά ζητήματα, γενικότερα τα εγκλήματα που συμβαίνουν δίπλα μας, μέχρι τα προσωπικά ζητήματα και τα θέματα ψυχικής υγείας, καθημερινότητα, γενικά μπορεί εύκολα να γίνει ένα διαρκές βάρος για το μυαλό μας. Κι όμως η δυστυχία μπορεί να είναι πιο δίπλα σου από όσο φαντάζεσαι και κρύβεται σε πολύ απλά πράγματα που κάνεις στη ζωή σου καθημερινά. Υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές που μπορεί να μοιάζουν απολύτως φυσιολογικές, αλλά όταν γίνονται αιμονή, καταλήγουν να λειτουργούν εις βάρος μας. Ποια είναι αυτά τα 9 πράγματα που σε κρατούν δυστυχισμένο χωρίς το καταλάβεις? Νούμερο 1, η αυτοβελτίωση. Η αυτοβελτίωση είναι πάρα πολύ θετική, δεν το συζητάμε. Σε βοηθά να φροντίσει τον εαυτό σου. Όταν όμως μετατρέπεται σε διαρκή προσπάθεια να διορθώσει κάθε ελάττωμά σου, μπορεί να γίνει πηγή άγχους. Αν αισθάνεσαι δηλαδή ότι ποτέ δεν είσαι αρκετά καλός και πάντα πρέπει να γίνεις κάτι καλύτερο, δύσκολα θα απολαύσεις το σήμερα. Εννοείται καθημερινά πρέπει να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά γενικά στη ζωή τα πάντα θέλουν ένα μέτρο. Νούμερο 2. Η προσοχή των λάθος ανθρώπων. Μπορεί να κυνηγά, ας πούμε, ένα κοπλιμέντο, κάποια επιβεβαίωση, αγνοώντας όλα τα σημάδια που σου δείχνουν ότι αυτό δεν κάνει καλό. Νούμερο 3. Όσα έχουν ήδη συμβεί ή δεν έχουν συμβεί ακόμη, το να σκέφτεσαι συνεχώς το παρελθόν ή να ανησυχείς ασταμάτητα για το μέλλον μπορεί να σε απομακρύνει από τη μοναδική στιγμή που πραγματικά έχεις, το παρόν. Τα λάθη χρειάζεται να γίνονται μαθήματα λοιπόν και όχι τιμωρία, ενώ τα μελλοντικά σενάρια δεν μπορούν να ελεγχθούν όσο κι αν τα αναλύσεις. Δεν μπορείς να προβλέψεις 100% τι θα γίνει. Νούμερο 4. Το να είσαι αρεστός σε όλους είναι λάθος. Δεν θέλουμε να είμαστε αρεστοί σε όλους. Δηλαδή, πρέπει να λέμε όχι. πρέπει να απαντάμε εκεί που μας λένε κάτι και φυσικά δεν γίνεται να ικανοποιούμε τους άλλους συνεχώς. Έτσι απομακρύνεσαι από εσένα, γίνεσαι κάτι άλλο. Νούμερο 5, η απομόνωσή σου. Εντάξει, όταν απομονώνεσαι από τους ανθρώπους σου. Νούμερο 6, τα αρνητικά συναισθήματα. Κανείς δεν θέλει να αισθάνεται θλίψη, φόβο, απογοήτευση, θυμό. Όμως αυτά τα συναισθήματα αποτελούν μέρος της ζωής και της συνεχής προσπάθειας και να τα καταπιέζουμε δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται. Μπορεί να συσσωρεύονται. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς να αναγνωρίσεις αυτό που νιώθεις, χωρίς να προσπαθήσεις αμέσως να το διώξεις. Νούμερο 7. Η επιτυχία και η επαγγελματική καταξίωση. Όταν η αξία σου μετριέται αποκλειστικά από όσα πετυχαίνεις, κάθε επιτυχία προσφέρει μόνο μία προσωρινή ανακούφιση. Αμέσως μετά χρειάζεσαι κάτι καινούριο και κάτι καινούριο, και αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος όπου δουλεύεις περισσότερο, πιέζεσαι περισσότερο και ξεχνάς ότι η ζωή δεν αποτελείται μόνο από επιτεύγματα, αριθμούς και τίτλους. Νούμερο 8. Το να ελέγχεις τα πάντα. Δεν γίνεται να ελέγξουμε τα πάντα. Δεν γίνεται. Αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Όσο πιο γρήγορα το βάλετε στο μυαλό σας, τόσο πιο πολύ θα είστε εντάξει. Και νούμερο 9 και τελευταίο, το ένα πράγμα που πιστεύεις ότι θα σε κάνει ευτυχισμένο. Δηλαδή, όταν πάρω αυτή τη δουλειά, όταν βγάλω περισσότερα χρήματα, αν περιμένεις διαρκώς μια συγκεκριμένη αλλαγή για να αρχίσεις να νιώθεις ευτυχισμένος, κινδυνεύεις να μεταφέρεις συνεχώς τη χαρά σου στο μέλλον. Και όταν τελικά πετύχεις το στόχο, μπορεί απλώς να ανακαλύψεις ότι έχει ήδη εμφανιστεί ο επόμενος. Οπότε, παιδιά, το λάθος που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι εν κατακλείδη είναι ότι δεν χαιρόμαστε το παρόν. Και όπως σας είπα, όλα θέλουν ένα μέτρο. Χάνουμε τις στιγμές της ζωής μας και τις στιγμές με τους ανθρώπους μας για να σκεφτόμαστε διαρκώς κάτι. Πάντα η ζωή θα προχωράει. Πάντα θα έρχονται έτσι πραγματάκια να κάνουμε. Πάντα. Δεν θα σταματήσει ούτε το άγχος ούτε τίποτα. Αν μπορέσουμε και το χαλιναγωγήσουμε όλο αυτό, θα ζήσουμε έτσι μια καλύτερη ζωή. Πάμε να ακούσουμε ένα καλύτερο καλλιτέχνη στη σειρά.

0: πόσο ωραίοι στίχοι, βρε, αφιερώστε τα αυτά τα τραγούδια. 32 λεπτά μετά από τις 11, γι' αυτό τα βάζω. Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Αύριο να σας πω ότι θα έχουμε το φεγγάρι του θερισμού. Θα φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό, λοιπόν, Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, πανσέλινος του Σεπτεμβρίου, προσφέροντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αστρονομικά θεάματα του φθινοπόρου. Να πούμε ότι η κορύφωσή της αναμένεται το απόγευμα, ενώ το φεγγάρι θα είναι εντυπωσιακό κατά την ανατολή του. Η συγκεκριμένη πανσέλινος είναι γνωστή ως φεγγάρι της Συγκομιδής, καθώς εμφανίζεται κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία και προέρχεται από παλαιότερες εποχές, προφανώς η ονομασία της, όταν το έντονο φως της σελήνης επέτρεπε στους αγρότες να συνεχίζουν τις εργασίες στα χωράφια ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου. Φοβερό. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η Telecom πάντα στο πλευρό μας φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λέξη.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr.
7: Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Το πρωινό σου, το καλύτερο.
11: Το απογευματινό σου break,
12: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
11: το καλύτερο.
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
11: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Ένα σκύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Πάλι σχολή.
17: Πάλι γραφείο.
18: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα.
2: Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
20: Βρίτσις, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
21: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
24: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
0: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα Παρασκευή. Πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα, του μεταξύ, ούτε που το κατάλαβα. 25 του Σεπτέμβρη, 40 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να σας πω τα 8. 8 να είναι 6, 8 θα δω τώρα. Μέρη κοντά στην Αθήνα για μονοήμερες εκδρομές, για να περάσεις όμορφα και να ξεκουραστείς έτσι και ωραίες στιγμές δίπλα στη φύση. Τώρα που φθινοποριάζει κιόλας, θα ξεκινήσουμε να φεύγουμε τα Σαββατοκύριακα, είτε μονοήμερα, είτε να μείνετε και ένα βράδυ. Λιβαδιά, φανταστική Λιβαδιά, παιδιά. Έχει και ωραίο φαγητό, εντάξει. Να πάτε εκεί, είναι κάπου ανάμεσα στον Παρνασό και στον Ελικόνα, πανέμορφη και πολύ κοντά στην Αθήνα. Επίσης, Παύλιανοι και Αγόρια. Αν δεν έχετε πάει, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε αυτά τα δύο μέρη. Είναι κοντά και τα δύο. Ένα 20 λεπτάκι είναι η Παύλιανη από την Αγόριανη και το αντίστροφο θα περάσετε μαγικά. Είναι πανέμορφα. Σαν παραμύθι. Λίμνη βουλιαγμένη στο Λουτράκι. Που αν είστε τολμηροί, μπορείτε να ρίξετε και μια κουτιά, δηλαδή αμαλάχη. Επίσης, Βιτίνα. Πάντα είναι μια ωραία στιγμή για να πας Βιτίνα το Σαββατοκύριακο. Έχει και τη δροσιά του, έχει και τα ωραία τα μαγαζάκια. Ορεινή Κορινθία επίσης. Έχω κάτι άλλο. Όχι, αυτά προς το παρόν. Μια χαρά μέρη είναι. Να σηκωθείτε να φεύγετε όταν μπορείτε. Είναι ωραίο. 6936-10-1022 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και πιστεύω.

Ωρεση, εσύ αγάπη μου. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Ναι, το ομολογώ. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Together, forever, μέχρι και τη μία. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Τυχερέ. Η Telecom έχει κανονίσει για σένα. Φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όρμα να συνδέσει λοιπόν όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Μικρή διακοπή και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω και

0: Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming, gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για

0: Τι από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό,

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Ε, τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
12: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
11: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
12: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
11: Γιατί?
12: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
11: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
12: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
13: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Σφαίρα 102.2
15: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: βρήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 3 λεπτάκια μετά από τις 12, Παρασκευούλα 25 του Σεπτέμβρη. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα, ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Ούζου λοιπόν γυαλάκια, δύο ζευγάρια σας δίνω εγώ. Και σήμερα το τελευταίο δώρο της εβδομάδας σε έναν ή μία τυχερή. Ούζου.gr είναι και το e-shop τους, οπότε μπείτε να δείτε τα σχέδια. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 1022, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Πάμε τώρα να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια.
1: Παρέα στον Σφαίρα με

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Καζονάκης. 26 λεπτά μετά από τις 12, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Καλή σας ημέρα, λίγο ακόμη μπαρούλα θα είμαστε παιδιά. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία έχουμε ένα 20 λεπτάκι περίπου ακόμη. Ήρθε η στιγμή για τα ζώδια και θα ξεκινήσω με τους κρυούς. Η μέρα σας δίνει ενέργεια και διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίες. Σταύρη, σήμερα χρειάζεται περισσότερη ηρεμία και λιγότερη πίεση, δίδυμη. Η μέρα φέρνει πολλές επαφές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Καρκινάκια. Καρκινάκια, η μέρα σας ζητά να αφήσετε λίγο στην άκρη τις λεπτομέρειες στα ερωτικά. Μην προσπαθείτε να βρείτε κρυφό νόημα πίσω από κάθε λέξη. Λιοντάρια, σήμερα θέλετε περισσότερη σιγουριά από τους ανθρώπους γύρω σας. Μην περιμένετε όμως να καταλάβουν τι χρειάζεστε χωρίς να το πείτε. Παρθένη. Παρθένη, που είναι, μόρτα, μπέρδεψα λίγο. Η αυτοπεποίθησή σας είναι ανεβασμένη και αυτό φαίνεται. Στα αισθηματικά, μια γνωριμία μπορεί να έχει περισσότερο ενδιαφέρον από όσο περιμένετε. Ζυγή. Σήμερα έχετε γοητεία και διάθεση να έρθετε πιο κοντά με τους άλλους. Σκορπιοί. Η μέρα έχει ένταση, αλλά θα το βρείτε στην πορεία. Μια πρόσκληση της τελευταίας στιγμής μπορεί να κρύβει και ένα ενδιαφέρον φλερτ. Τοξετάκια. Σήμερα έχετε διάθεση να ξεφύγετε λίγο από τη ρουτίνα. Εγώ και οι υποχρεώσεις είναι αρκετές, αλλά σήμερα χρειάζεται να δώσετε χρόνο και στην προσωπική σας ζωή, γιατί κάποιος μπορεί να περιμένει λίγο περισσότερη προσοχή από εσάς. Υδροχόη, η μέρα μπορεί να φέρνει κάτι απρόσμενο που θα σας ανανεώσει στα αισθηματικά, μια γνωριμία έξω από τα συνηθισμένα μπορεί να σας τραβήξει. Και τέλος, ψάρια, σήμερα είστε πιο ρομαντικοί και συναισθηματικοί και όλο αυτό απολαύστε το. Αυτά και με τα ζωδιάκια, μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
7: Θα το πεις όλο μόνο σου.
8: Ό,τι άλλο θα κάνω.
9: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
10: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
9: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Μαύρη σαμπούκα,
6: με έχεις την μπούκα.
12: Σειρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
15: Βγάλαμε ντελάλι.
16: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
14: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
17: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
22: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
23: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
24: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Γιατί μου βγήκε ο Ρουβάς από μέσα μου ξαφνικά. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, είχε έμπνευση. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και όλη την εβδομάδα και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιοροντάς, Ελίνα Θανάση, Σιράνιο, ο Πέτρος. Χαμός θα γίνει και το Σαββατοκύριακο με Γιώργο Τσαλίκη, με Λευτέρη Μητσόπουλο, με Θέμη Γιοροντά. Φουλ πρόγραμμα σας έχουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα λίγο πριν τις 10 μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφο. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω.

0: μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
15: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
14: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
16: Και νιώθω. Vistabet.
14: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: κουταλιά.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
21: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
22: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
23: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
22: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
24: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
25: Σφαίρα 102.
26: Μια μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Υπέροχο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ στην Αυλή του Παραδείσου εδώ στον Σφαίρα 102.2. Είμαστε η Αυλή του Παραδείσου του ραδιοφώνου. Ναι, ναι, ναι, με πολύ ωραίες επιτυχίες. Και σήμερα Παρασκευή, ο καιρός μας έχει κρεώσει, παιδιά, λίγο. Έχουμε ψιλοκατεβάσει λίγο τα πρώτα φθινοπορεινά. Έχει βγει λίγο η πικέ, η κουβερτούλα. Είναι από αυτά, ρε παιδί μου, που εμένα μου αρέσουν, θέλω να σας πω. Γιατί είμαι άνθρωπος που, επειδή μου αρέσει η ζέστη πάρα πολύ, δεν αποχωρίζομαι ποτέ κάλτσες και ένα κουβερτάκι ψηλό ακόμη και το καλοκαίρι, όσο χαζό και αν μπορεί να ακουστεί αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την καλύτερη πρόταση και φέτος σε ό,τι αφορά το σέρβις και την επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch, 25% έκπτωση στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία σε φανταστικά νέα. Λοιπόν, και σήμερα η κλήρωση από την Telecom για ένα T-Tablet 2 εδώ στον Σφαίρα, γιατί κάθε Παρασκευή είναι τυχερή σας μέρα, αρκεί να στείλετε τις δικές σας συμμετοχές και τώρα που μιλάμε στο Viber μας 693-610-1022. Θέλω να μου γράψετε Telecom, ονοματεπώνυμο και να κάνετε την αποστολή για να το κερδίσετε.
1: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα Σφαίρα.
2: Όπου βρισκόμαστε να δεθείς.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
2: Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102.2.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Το πρωινό σου
8: το καλύτερο.
7: Το απογευματινό σου break
9: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
7: το καλύτερο.
9: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
14: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
15: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ.
8: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσεις στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
17: τι κουαλίτα.
18: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη
19: το μας. Μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
22: Ηλία! Ρίχτα!
23: Αυτή η νύχτα μένει.
24: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
25: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
26: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
27: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πού, στον Σφαίρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, φεύγει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Να φύγει παιδιά, γιατί λέει, από ό,τι λέει βασικά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ναι, θα έχουμε αρκετές καταιγίδες. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει φέτος με τις συναυλίες. Ελπίζω να μην επηρεαστεί αυτή του Σαββάτου. Και αύριο να πάτε όλοι να απολαύσετε στο ΆΚΑ την Αναβίση, η οποία θα είναι τρομερή και φέρνει τρομερά πράγματα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι ο Τιτανικός ζωντανεύει στην Αθήνα από τις 12 του Οκτώβρη στο Digital Theater στο Γουδί. Υποδέχεται το Titanic An Impressive Voyage, τη διεθνή Impressive εμπειρία που ήδη έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες σε όλο τον κόσμο. Μην το χάσετε, γιατί πραγματικά θα είναι καταπληκτικό, από 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί. Αμέσως τώρα έρχεται άλλη μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια, η Νατάσιο Θεοδωρίδου. Εχθές έδωσε μια καταπληκτική συναυλία στο Άλσος και πόσο πολύ μου άρεσε αυτό το στιγμιότυπο να βλέπει τη δική της συνύπαρξη πάνω στη σκηνή με τον Γιώργο Μαζονάκη, μια παρελθοντική εικόνα η οποία ήρθε λοιπόν στο παρόν και μας συγκίνησε όλους με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα χέρια. Αυτή είναι η Νατάσα, έρχεται με το Φορτηγό, σε λίγο και ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Έλενα Παπαρίζου και οι Μέλισσες. Συζητήθηκε και σήμερα ο Χρήστος Μάστορας. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα. Τα καλύτερα για τα ζευγάρια να είναι πάντα μαζί και ενωμένα. Εσείς μείνετε παρέα μαζί μου στα 37 λεπτάκια μετά τη μία. Είμαι η Μαρία Ντονά. Μπορείτε να μπείτε τώρα στα social media να μας στείλετε δικά σας μηνύματα, τραγούδια, αφιερώσεις, ό,τι εσείς θέλετε. Και ό,τι δεν θέλετε, θα τα βάλετε όλα σε ένα φορτηγό και θα τα αφήσετε έξω από έναν κάδο της επιλογής σας. Μέχρι τότε, σφαίρα 102,2.

Αυτές είναι οι μέλησες με το 1 στον Σφαίρα 102.2, το κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης και της, να πω, της Ελλάδας, να το πω. Λοιπόν, που αυτή τη στιγμή, καθ' όλη τη διάρκεια έτσι της ημέρας, βλέπετε σε στάσεις δεξιά και αριστερά να παίζουν και όλα οι φατσούλες των αγαπημένων σας παραγωγών από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Ώρα να σας θυμίσω όμως αμέσως τώρα το διαγωνισμό, γιατί η Telekom μας συνδέει τον κόσμο με ένα μοναδικό δώρο τεχνολογίας κάθε εβδομάδα, είναι το T-Tablet 2. Αρκεί για να το διεκδικήσετε να στείλετε τη λέξη Telekom και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και κάθε Παρασκευή σήμερα δηλαδή κάνουμε την κλήρωση και ένας τυχερός έχει στα χέρια του ένα νέο T-Tablet 2, το πιο ωραίο, φανταστικό για εσάς που υπάρχει εν ώψη weekend. Σύντομο break, θα επιστρέψω με τη δεύτερη μου ώρα στον Σφαίρα.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
0: 102,2. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τη με στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση θα δυνατήσεις.
10: Όχι δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεί ενημέρωση για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
13: Μα το σημάδι.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
13: Πόσο σ' αγαπώ.
14: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
13: Μοιάζει με ένα ψέμα.
14: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
15: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ στο βόλεϊ.
16: Ποιο βόλεϊ?
17: Ποιο ματς?
16: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Σφαίρα 102-2.
20: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
21: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Καλή μας Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη. Μαρία Ντόνα στην παρέα σας, με την Telekom να είναι εδώ και να κληρώνει ένα T-Tablet 2. Βεβαίως, το καλύτερο δώρο για εσάς εν ώψη έτσι Παρασκευής και Σαββατοκύριακου. Viber Sphere 6936102. Κάθε Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση εδώ παρεούλα μαζί και καλή μας επιτυχία. Θα ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά και θα δώσω και άλλα δώρα, γιατί θέλω να σας φτιάχνω τη διάθεση. Mavi Jewelry είναι μια συλλογή online που μπορείτε να τη βρείτε από μια εκπληκτική μπουτίκ κοσμημάτων με πολλές συνεργασίες μέσα και ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες. Viber Sphere 6936102, γράψτε τη λέξη Mavi και το ονοματεπώνυμό σας αμέσως τώρα.

0: 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.

0: Σίγουρα. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας. Πολλά διαβάζω, πολλά ακούω. Εγώ πάντως, παιδιά, δεν υπογράφω και δεν συμφωνώ σε όλα αυτά. Αν πραγματικά ένα ζευγάρι έχει χωρίσει, αν δεν είναι μαζί, αν θελήσει και αν έτσι αισθανθεί έτοιμο, θα το πει το ίδιο. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα σενάρια που γίνονται. Εντάξει, μπορεί να περνάει μια κρίση. Μπορεί, ας πούμε, να είναι κάτι περιστασιακό. Μπορεί και να τα ξαναβρούν. Γιατί τώρα να μπαίνουμε εμείς μέσα σε όλο αυτό και να λέμε τώρα χώρισε ο Χρήστος Μάστορας, δεν χώρισε, τι έγινε, τι δεν έγινε. Γιατί, και σίγουρα αυτό δεν βοηθάει και την σχέση σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται. Εμένα πάντως μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα δύο παιδιά μαζί με τη Γρυφαλιά. Είναι κουκλιά και ελπίζω όλα αυτά να είναι μόνο, ξέρετε, σενάρια. Και θα μείνω εκεί σε αυτό. Λοιπόν, αμέσως τώρα έχω να σας πω για το Γερμανό, το καλύτερο, το πιο σοβαρό σερβίς με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Εκεί πραγματικά ό,τι σας λένε είναι αλήθεια. Πιστοποιημένη τεχνική και γνήσια ανταλλακτικά. 25% έκπτωση στην επισκευή, σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Το θέλετε να το κάνετε δικό σας, θα πάτε λοιπόν εκεί. Εγώ θα κάνω ένα πολύ μικρό σύντομο break και θα επιστρέψω σε λίγο.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
2: 102-2. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλου.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting.
2: Υγεία. Ενεργείο.
1: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Πάλι σχολή.
5: Πάλι γραφείο.
6: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω Vistabet.
10: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr. Να δω.

0: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Αυτό είναι ο Σάκης Ρουβάς με το Υπήρχε πάντα εδώ στον Σφαίρα 102.2. Είναι το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα Παρασκευή, τελείωσε η εβδομάδα. Αλλά τα δικά μου τα βάσανα δεν τελειώνουν. Ίσα που θέλω να σας πω ότι ξεκινάνε αύριο. Τα ωραία, τα χαρμόσυνα, τα ευχάριστα. Αύριο στις 9 και 20 σας περιμένω στη νέα μου τηλεοπτική μου στέγη στο Μέγκα με το Μέγκα Non-Stop. Με πολύ μεγάλη χαρά σε ένα νέο βήμα και πραγματικά χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Για δύο ολόκληρες ώρες στην παρέα μου ήταν η Telecom. Τώρα ένα T-Tablet 2 γίνεται δικό σας. Κάθε Παρασκευή, σήμερα λοιπόν που μιλάμε, η κλήρωση τρέχει 693-610-1022 στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom. Συνεχίζει ο Θέμης Γιωργαντάς. Εγώ θα πάρω μία ανάσα και αν όλα πάνε καλά, Δευτέρα στη μία θα είμαι εδώ. Όπως και να έχετε, θα είμαι εδώ στη μία. Μόνο Σφαίρα 102. Να έχετε μία υπέροχη συνέχεια και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Στον 2-2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 3 στο Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
10: τι κουαλίτα.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
17: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
19: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Καλώς τη!
20: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
20: Σου έφερα κέικ.
21: Γεια σας.
20: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
20: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
22: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Σφαίρα 102.2.
25: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
26: Να είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σήμερα Παρασκευή 25 του μήνα. Θα πει χρόνια πολλά στη Φρόσο. Εφροσύνη, Φρόσο, Φροσούλα, Έφη. Ό,τι βγαίνει από τα νόματα αυτά. Κορίτσια, να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται καινούργια Κατερίνα Λιόλιου. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Καλησπέρα σε όλους.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στην κορυφή του Σφαίρα Top 30. Είναι η Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι. Παρέα θα μάθουμε αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Στην παρέα μας και η Νόβα, σίγουρα σας έχει συμβεί να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε πόση ώρα τώρα θα περιμένω στο τηλέφωνο. Λοιπόν, τα ξεχνάτε αυτά με το Nova More. Πλέον έχουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, κανένα πρόβλημα. Επιλέγετε το Call Me Back από το application της Nova, που με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, παιδιά. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
2: Έτοιμοι μπαμπάδες.
1: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
13: Πάμε.
12: Τετράδια.
13: Ναι.
12: Παγούρι.
13: Ναι.
12: Gaming, gadgets.
13: Πώς.
12: Popcorn, σινεμά.
13: Τι.
12: Και παγωτό.
13: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
14: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
15: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
16: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
15: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
15: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Το έχω δει στο σινεμά.
19: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
6: Όσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία γυναίκα η οποία είχε ορκιστεί το 2023 ότι θα αποχωριστεί το μακιγιάζ. Παρ' όλα αυτά εμφανίστηκε στην επίδειξη της Vogue κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας στο Μιλάνο με ένα πολύ εντυπωσιακό smoky eye look. Ο λόγος για την Pamela Anderson, η οποία παρέκαμψε τον κανόνα της για το χωρίς μακιγιάζ, για τις δημόσιες εμφανίσεις που ήθελε να κάνει πλέον χωρίς μακιγιάζ και παρουσιάστηκε σε αυτή την πολύ ωραία glamour εκδοχή της. Με αυτά τα πολύ ωραία της έτσι ξανθά μαλλιά, χτενισμένα σε μπούκλες, η Anderson εντυπωσίασε τους πάντες με ένα κατάμαυρο eyeliner, το οποίο ολοκληρώθηκε έτσι, είχε γκρι σκιά ματιών, ένα smoky eye look, ολοκληρώθηκε με ένα ανοιχτό ροζ κραγιόν. Η Anderson, η οποία έχω να σας πω είναι 59 ετών, ολοκλήρωσε το look της με ένα χρυσό μακρύ φόρεμα του οίκου Ferragamo. Ήταν μια από τις σπάνιες φορές που η Anderson επέλεξε να αφαιθεί στην προστασία του μακιγιάζ στο κόκκινο γαλί. Αυτό που σας είπα από το 2023 είχε ορκιστεί να σταματήσει να χρησιμοποιεί μάσκαρα, ρούζ και κραγιόν. Είναι, λέει, ακριβώς στο χαρακτήρα μου να πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα και να κάνω το αντίθετο, είχε πει τότε σε μια συνέντευξή της, εξηγώντας ότι η προσέγγιση της για την ομορφιά με φυσικό πρόσωπο την έκανε να νιώθει ελεύθερη, διασκεδαστική και λίγο έτσι επαναστατική επίσης. Και πολύ καλά έκανε που το είπε τότε, αλλά επίσης και πολύ καλά έκανε που εμφανίστηκε έτσι τώρα και βλέπω και όλες αυτές τις ωραίες φωτογραφίες και τα βίντεο. Και πραγματικά δεν είναι καθόλου μα καθόλου όλο αυτό υπερβολικό. Θεωρώ ότι οι υπερβολές είναι πάντα αυτές οι οποίες κάπως έτσι σχολιάζονται και λέμε τώρα γιατί το έκανε αυτό. Θα μου πεις, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και κάθε μία περιορέξεως. Πάντως η Anderson είναι πραγματικά πολύ πολύ όμορφη, έτσι όπως τη βλέπω εδώ στην εβδομάδα μόδας που είναι, είπαμε, στο Μιλάνο. Yes, έρχεται ο Θοδωρής Φέρης.
12: Παρέα στον Σφαίρα 102,2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2.

Βουτιά στο παρελθόν με το Σάκη Ρούβα, δεν έχει σίδερα η καρδιά σου. Έχω να σας πω, το βίντεο κλιπ αυτό έχει την υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου, αν δεν το θυμάστε, και είναι και πάρα πολύ ωραίο και δεν είναι το μοναδικό που είχε κάνει για τον Σάκη Ρούβα. Λοιπόν, το λέμε συνεχώς τις τελευταίες μέρες, παιδιά, το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται και εμείς θα είμαστε εκεί για άλλη μια χρονιά. Την Κυριακή λοιπόν 4 Οκτωβρίου θα τρέξουμε και θα περπατήσουμε με το άλμα ζωής για ένα μοναδικό σκοπό. Τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Και επειδή στον αγώνα αυτό κάθε βήμα μετράει, οι εγγραφές συνεχίζονται για λίγο ακόμα αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Μπες λοιπόν τώρα στο greecerace.gr, δήλωσε συμμετοχή και έλα να περπατήσουμε μαζί για την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ας είμαστε όλοι και όλες εκεί. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: των 22. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ε, τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω.
7: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Το πρωινό σου,
12: το καλύτερο.
11: Το απογευματινό σου break,
13: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
11: το καλύτερο.
13: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
11: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
16: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
17: Θα το πεις όλο μόνο σου.
18: Ό,τι άλλο θα κάνω.
19: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
20: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
19: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
20: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Μαύρη σαμπούκα.
16: Με έχεις την μπούκα.
22: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
23: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
24: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
26: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
27: Πάμε επόμενη γράμμη.
28: Ναι.
0: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
0: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
0: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Σφαίρα 102-2
18: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
21: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Τζάκι, η Τζάκι, η Τζάκι, ο Ελένη Φουρέιρα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.

0: Αναβίση Αιγαίου εδώ στο Σφαίρα 102.2 για να σηκώσουμε χέρι. Ποιοι θα είμαστε αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ στη μεγάλη συναυλία της Αναβίση? Νομίζω ότι βλέπω πολλά χεράκια και έχω να σας πω, έχω σηκώσει και το δικό μου στην παρέα μας η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το application του παντού, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω και κερνάω μπέργκερ. Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα Σφαίρα.
1: Όπου βρίσκεμαστε να δεθείς.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι,
2: δικουαλίτα.

0: Time Out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Eurojackpot έχεις και για άλλου!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε στην παρέα μας και τα άκρος λαχταριστά Burger King. Κάντε εικόνα αυτό. 100% όμως χαρίσιο κρέας, φρέσκα λαχανικά και ζουμερό μπιφτέκι ψημένο απευθείας στη φλόγα. Έτσι δημιουργείται η χαρακτηριστική flame grilled γεύση των Burger King. Ώρα λοιπόν για την αυθεντική εμπειρία του Home of the Whoppers στα καταστήματα Burger King στο Χαλάνδρι και τη Νέα Σμύρνη. Σας έχω πει, έχουμε σούπερ διαγωνισμό. Αν θες να είσαι εσύ ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει ένα γεύμα δύο ατόμων, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Burger King, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο ένας και μοναδικός, ο αξέχαστος Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές.

0: βούτια στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδύ, Γη και Σελήνη εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν υπάρχει. Το Nova More λοιπόν έχω να σου πω ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi Nova. .gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε σφαίρα Top 30. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
12: Υγεία. Μίτινγκ.
13: Υγεία.
12: Συνεργείο.
13: Υγεία.
12: Καθαρικά.
13: Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
19: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
1: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
22: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
21: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
23: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
24: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
23: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ξεκινάμε 5 φορές την εβδομάδα.
3: Ωραίους θα πιάσουμε.
4: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και

0: Ελίνα Παπίλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο?
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάριστα καλά βρήκα.
1: Έλα ρε μαγαρά. Έλα κλείσε.
0: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102-2 το ζούμε.
2: Για κάνεις κούκλα σαν
1: τραπέζι. Γιατί μιλάς παιδί μου, έτσι παλινδρόμηση έχει.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στο σπιτικό μας.
0: 90 μέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Άρα τις μετράς κάθε μέρα.
0: Μα έχουμε 25 Σεπτεμβρίου. Ναι. 25 Δεκεμβρίου. Έχουμε Χριστούγεννα, παιδιά.
1: Εντάξει, θα έρθουν πάρα πολύ γρήγορα και θα φύγουν πάλι πολύ γρήγορα.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι η πιο λαμπερή γιορτή του χρόνου. Είναι η μέρα που περιμένουμε όλοι να έρθουν με αγωνία. Εγώ ανοίγω τους χορούς 1 Δεκεμβρίου τα γενέθλιά μου.
1: Σωστό, γι' αυτό θα πας πουθενά φέτος.
0: Όχι, καρπό, δουλεύουμε.
1: Σωστό, ξεχάστηκα. Πω.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Εφροσύνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Παγκόσμια μέρα φαρμακοποιών. Όπως το λέω και το έχω ξαναπεί, Θανάση μου, κάποτε μας ήξεραν οι μπάρμαν. Τώρα μας ξέρουν οι φαρμακοποιοί. Φοβερό.
1: Η αλήθεια αυτή είναι πλάκα-πλάκα. Πού, πω, γέλασα. Τι συνειδητοποίηση ήταν αυτή.
0: Εγώ παίρνω στο φαρμακείο και μου λέει. Αυτό, λέω και αυτό, όχι μόνο αυτό.
1: Εμένα, ναι, πλάκα, οι τρεις καινούργοι μου κολλητοί, που το παρατηρώ τώρα το τελευταίο 3 χρόνια με αυτούς μιλώ περισσότερο, είναι ένας γιατρός, φίλος που έχω πάει 5-6 φορές.
0: Τι δικό της?
1: Είναι, ρε παιδί μου, για το πόδι μου, γενική χειρουργική, αλλά βγαίνουμε κιόλας. Και λέμε συνέχεια, επικοινωνώ πρόβλημα, ρε εσύ, μισό, εδώ λίγο, το έντερο μου, λέει, κόψε ρε αυτό.
0: Καλά κι εγώ, εντάξει,
1: μιλάμε,
0: για το... Πες το, τι για το πονόδοντο, συμβουλεύτηκα ορθοπαιδικό φίλο μου.
1: Ο δεύτερος μου, λοιπόν, είναι λογιστής. Ο καινούργιος μου φίλος, με τον Παναγιώτη, συνέχεια ουίσκια στο λογιστικό του γραφείο, το μετά τη δουλειά του, δύο ώρες και ξέρει να πάει ξημερώματα, 10 ώρες πολύ πάει.
0: Και τώρα φαρμακοποιός.
1: Και ο τρίτος σου λέει είναι φαρμακοτρίφτη.
0: Γιατί οι παλιοί συγκολητοί τι ήταν?
1: Πάλι με χυμίσει ασχολούνται, αλλά δεν ήταν στο χώρο.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιών, χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου, λοιπόν. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τη γιορτή σου. Τι άλλο έχει γίνει? Ο Χένρι Φόρτ ανακοινώνει στο προσωπικό αυτοκίνητο βιομηχανίας του την απόφαση να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδία απασχόληση το 1926.
1: Έχουν βγει σχετικά πάρα πολλές ταινίες με τον Φόρτ, αλλά η αγαπημένη είναι το Ford vs Ferrari. Άσε, το είπα εγώ.
0: Και σαν σήμερα το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.
1: Να ξέρεις, σε μια κουζινούλα κάναμε πρόβες.
0: Εντάξει, όλα τα ωραία έχουν ξεκινήσει ή από κουζίνα ή από γκαράζ.
1: Η αλήθεια αυτή είναι, για τις μπάντες, ειδικά για τις ροκ, αυτό ισχύει, γιατί θέλανε έναν χώρο, ρε παιδί μου. Τα drums πιάνανε πάντα πολύ χώρο.
0: Γιατί ο Μπέζος στην Άμαζον σε ένα γκαράζ συνέλαβε την ιδέα.
1: Τον έχεις δει πως ήταν ο Μπέζος. Τον έχεις δει, ήταν πιο γέρος από ό,τι ήταν από την ετώ. Στα 20 του. Είναι τρομερό ότι σου κάνουν τα λεφτά, παιδιά. Είναι αυτό που λέμε. Δεν είστε άσχημοι. Φτωχοί είστε. Πραγματικά δεν.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και σήμερα.

0: Να σε πάρω μια αγκαλίτσα.
1: Πάρε με.
0: Είμαι θεραπεύτρια αγκαλιάς.
1: Να σου πω, αυτό είναι καινούργια μπίζνα.
0: 43 χρονών η Μίση Ρόμπινσον θεραπεύει με το άγγιγμά της γυναίκες και άνδρες, στους οποίους λείπει η αγκαλιά. 1.300 δολάρια την νύχτα.
1: Λοιπόν.
0: Την νύχτα.
1: Την νύχτα.
0: Για να αποκοιμηθούν μαζί.
1: Νάνι,
0: αγκαλιά νάνι. Λέμε.
1: Νάνι, αγκαλιά.
0: Νάνι. Το προνόμιο που έχουμε τα 1.300 δολάρια είναι να την κρατούν στην αγκαλιά τους.
1: Λοιπόν, εσύ θα τους παίρνεις αγκαλιά και εγώ θα τους ξύνω. Τρομερό Ινστιτούτο.
0: Πάμε σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Τι λέει τώρα η Μίση Ρόμπινσον. Είδα, λέει, ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αγκαλιά. Η αγκαλιά θεραπεύει σώμα, μυαλό και πνεύμα. Και ξεκαθαρίζει πως οι υπηρεσίες της δεν έχουν καμία σεξουαλική προέκταση. Ποτέ κανένας πελάτης μου δεν επιχείρησε να κάνει κάτι τέτοιο μαζί μου, λέει η Ρόμπινσον στην Daily Mail. Και βάζει άνες γυναίκες να υπογράψουν μία συμφωνία πριν αρχίσει η θεραπεία. Στη συμφωνία διατυπώνεται ξεκάθαρα πως τα γεννητικά όργανα και το σύστος θα πρέπει να καλύπτονται και να είναι αυστηρά εκτός ορίων για το άγγιγμα.
1: Όπα.
0: Αυτή είναι η Μίση Ρόμπινσον.
1: Συγγνώμη, αυτή είναι. Συγγνώμη,
0: η θεραπεύτρια αγκαλιά.
1: Αυτή, να σας πω ότι δείχνει ένα τούμπανο. Αυτή πώς το καταφέρνει.
0: Όχι. Τι εννοείς, παιδί μου, είμαι εγώ η Μίση Ρόμπινσον. Είμαι αυτή που σου δείξα τώρα.
1: Και εσύ τούμπανο είσαι.
0: Κοίταμε. Ωραία. Και σου βάζω και σου υπογράφω συμφωνία και σου λέω: το στήθος γεννητικά όργανα είναι εκτός.
1: Γι' αυτό υπογράφουνε.
0: Σε παίρνω αγκαλίτσα και κοιμόμαστε το βράδυ γιατί σε θεραπεύω εκείνη τη στιγμή.
1: Πώς το καταφέρει να μας πει λίγο. Πραγματικά. Μα είναι εντάξει, όλα να σου πω, είναι πάρα πολύ θελτική η Μίση Ρόμπινσον.
0: Σιγάρε, Θανάση.
1: Είναι πάρα πολύ θελτική.
0: Ωραία. Μόνο αγκαλιά. Λοιπόν, ακούσε λίγο.
1: Ρε, μια φορά να μην κάτσει
0: έλλειψη...
1: κάτι καλό. Θα με σκίσουν.
0: Η έλλειψη αγγίγματος επιδεινώνει τη μοναξιά και μπορεί να οδηγήσει κάποιος στη βουλιμία, στις δυνητικά καταστροφικές συνήθειες και αυτά. Λοιπόν, πρόσφατα είχα μια πελάτησα που απλά χρειαζόταν μια αγκαλιά. Μου τηλεφώνησε αφού το αγόρι της που ήταν 2,5 χρόνια μαζί της την εγκατέλειψε χωρίς εξήγηση. Ήταν συντετριμένη. Δεν είχε φίλους. Δεν είχε συγγενείς κοντά της. Και έτσι πήγα εγώ σε εκείνη. Μπορώ να σου. Μεταξύ δουλεύει και σαν μασέρα, μα θες. Δηλαδή έχετε κάνει, σου κάνει αγκαλιά. Αν θες όμως σου κάνει και μασάζ.
1: Εντάξει, εμείς οι Ρόμπινσον το έχει βρει τον κόλπο, τους ταράζει όλους, έρχονται μετά σαν πελάτες. Κλαίω, μην ακουμπάς, θα σκορμινείς. Το έχουμε υπογράψει. Συγγνώμη, να σας πω, είναι έτσι σαν την ντεάρμαση η εμείς Ρόμπινσον μας λέει εδώ.
0: Σιγάρε, Θανάση.
1: Όχι, κοίτα, Ελληνά. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για την αγκαλιά, να λέγαμε για τη σύνδεση, να σας πρότεινα και μια πάρα πολύ ωραία ταινία που είδα πρόσφατα. Αλλά εντάξει, μας
0: φύγει. Τι είναι η Μίση Ρόμπινσον.
1: Τι μας είναι και. Τι μου συνέχεια και μου δείχνει με το διάλογο. Πάρτε από εδώ πέρα, είμαι σε σχέση. Είμαι σε σχέση, θα κάνω like.
0: Είναι με το μαγιό πάνω σε jet ski. Δεν μπορεί να βάλει μαγιό.
1: Δεν είναι αυτό μαγιό. Η στάση είναι πάνω στο jet ski.
0: Ναι. Τι να κάνω, το jet ski είναι jet ski. Πώς θα καθίσω δηλαδή, ο κλαδόν.
1: Και με το γυαλί είναι και δεν φαίνεται κιόλας. Τα έχει κρύψει όλα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και είναι 25 Σεπτεμβρίου του 2000.
1: Ναι, 26, μην ξαναπεί τα Χριστούγεννα.
0: Ακούστε λίγο. Πέντε πράγματα μόλις βρήκα στο jenny.gr που στα 80's θεωρούνταν απολύτως φυσιολογικό. Σήμερα όμως είναι περίεργα. Δηλαδή, αν πω εγώ στην κόρη μου ότι στα 80's, 90's, 80's μάλλον,
1: 80's, 80's.
0: Πήγαινε στο σπίτι του φίλου σου χωρίς να τον έχεις ενημερώσει.
1: Εντάξει, αυτό συνέβαινε και στη δικιά μου γενιά, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να
0: αν βαριώσουν ή απλά ήθελες παρέα, υπήρχε μια πολύ απλή λύση. Έβαζε τα παπούτσια σου και πήγαινε στο σπίτι του φίλου σου.
1: Φίλε, αυτό.
0: Και έπαιρνε το κουδούνι και έλεγε: είναι πάνω η Κατερίνα. Σου έλεγε: ναι, ανεβαίνω.
1: Λοιπόν, εμένα ο κολλητός μου ένας έμενε σε μονοκατοικία. Από τους τυχερούς φίλους που είχε μονοκατοικία. Το μεσημέρι, αν βαριόμουν και κοιμόντουσαν όλοι, έφευγα. Εντάξει, μάνα μου δεν με έψαχνε ιδιαίτερα γιατί λέει: εντάξει, το Νίκο θα είναι εδώ στη γωνία. Και πήγαινε και επειδή κοιμόταν ο πατέρας του τα μεσημέρια, γυρνάει, δεν ήθελα να τον ξυπνάω. Τι του έκανα? Κάτι πολύ ρομαντικό, παιδιά, που δεν το κάνουν πλέον κανένα. Του πέταγα ελιές από την ελιά που είχαν κάτω στον δρόμο στο παράθυρο. Ταπ, τουπ, τουπ, η τρίτη έβγαινε. Και κατεβαίναμε και πήγαμε βόλτα. Φοβε. Τι κάναμε? Στη γειτονιά. Φοβερά. Πήγαμε γύρω-γύρω στη γειτονιά και μιλάγαμε.
0: Νούμερο 2. Πήγαινε σε ραντεβού χωρίς να έχεις κάνει πρώτα έρευνα. Γιατί ναι, τώρα κάνεις έρευνα.
1: Κάνεις, εννοείται. Ειδικά οι γυναίκες μπαίνουν σε πρόφιλ, βλέπουν τα like που έχεις κάνει, σε ποιον έχεις μιλήσει.
0: Στα social.
1: Τα
0: ναι,
1: πάντα.
0: Ναι.
1: Έρευνα για τα πάντα. Ποιος είσαι, τι κάνεις, πού δουλεύεις. Και οι άντρες το κάνουν. Για να τη δούμε αυτήν, πώς είναι στη φωτογραφία. Μετά απογοητεύονται από κοντά. Αχ, μου το πούλησε ψέμα.
0: Κάποτε μπορούσε ένας φίλος να σου πει: ξέρω κάποιον που πρέπει να γνωρίσεις και εσύ πήγαινες χωρίς δεύτερη σχέση.
1: Αυτό ήταν πραγματικό.
0: Δεν υπήρχε Facebook, Instagram, Google, τίποτα. Τυφλό ραντεβού ήταν αυτό.
1: Η μάνα μου βγήκε. Με τον πατέρα μου έτσι.
0: Καλά, ρε παιδί. Παλιά έτσι γινόταν συνήθως.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Τι Νάιντ δεν γινόταν συνοικέσιο, ρε Θανάση.
1: Τι λέω.
0: Μου έλεγε εμένα μια φίλη μου: ρε, εσύ ο ξάδερφος του τάδε, σε είδε και του αρέσει να πάμε.
1: Συνοικέσιο ένα ακόμα, Νίτσα μου. Δεν τον έχει σε φωτογραφία.
0: Ούτε και εγώ με τον Αντώνη συνοικέσιο έχω παντρευτεί. Με γνώρισε μια φίλη μου.
1: Ναι, τον γνώρισε, τον είδε, σου άρεσε, πάπ τον πήρε. Το αν τώρα σε συγκεκριμένα είναι ο Αντώνης, θα τον έχεις κάψει.
0: Γιατί?
1: Θα έλεγες, τι είναι αυτός, γουρουνοέμπορα. Θα γίνω εμείς γουρουνοπούλα.
0: Νούμερο 3. Έβγαινες από το σπίτι με έναν χάρτη στο χέρι. Αυτό το έχω ζήσει και εγώ με τη μάνα μου.
1: Με τον πατέρα μου εγώ.
0: Το έχω ζήσει, παιδιά, στο αυτοκίνητο. Να φωνάζει ο πατέρας μου.
1: Το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Να σταματάμε σε κάθε περίπτωρο και να ρωτάμε. Ταυτόχρονα να μπαίνουμε και στο χάρτη και να κάνουμε 7 ώρες για να πάμε από τη Χαλκίδα στην Αθήνα.
1: Ο πατέρας μου νευρίαζε πάρα πολύ. Λέει: μα είναι δυνατόν να μένεις εδώ, ρε φίλε, και να μην ξέρεις τον δρόμο. Τρομερό. Αλλά τρομερή μνήμη. Εγώ του το έχω του πατέρα μου. Είναι 77 χρόνων. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Όποτε οδηγάει, του λέω: παπά, θέλω να πάω Νέα Φιλαδέλφια εκεί. Έλα, το έχω βάλει στο Google. Πια και κλείνε. Κλακ. Με βγάζει.
0: Και σε βγάζει, ναι.
1: Είναι τρομερό. Και ξέρει την Αθήνα στην
0: Παλάμη. Λοιπόν, νούμερο 4. Ήξερε τα τηλέφωνα των φίλων σου απ' έξω.
1: Ισχύει. Ισχύει.
0: Τα σταθερά όμως.
1: Δεν είχαμε κινητό. Εγώ ήξερα 8 τηλέφωνα σταθερά των 8 φίλων μου. Τα ξέρω όλα.
0: Καλά, και εγώ τα ξέρω τα τηλέφωνα όμως.
1: Ναι, γιατί μας έχει μείνει συνήθεια. Τα νέα παιδιά δεν τους ενδιαφέρει. Λέει είναι εφαρμογή.
0: Εγώ τα θυμάμαι όλα τα τηλέφωνα απ' έξω.
1: Εγώ πλέον θυμάμαι το δικό μου.
0: Το δικό μου
1: σκικής, το δικό σου δεν το θυμάμαι.
0: Εσένα τελειώνει σε 14 πάντως.
1: Άντε ρε σκύλε, μπράβο.
0: Μπορώ να σα πω και ολόκληρο.
1: Με κομπλάρες. Η μάνα μου τα έκανα αυτά.
0: Και νούμερο 5. Τα παιδιά κυκλοφορούσαν μόνα τους στη γειτονιά. Όταν άναβαν οι λάμπες στους δρόμους, έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Έτσι και άναβαν οι λάμπες. Έβγαινε η μάνα μου, έλεγε το όνομά μου. Εγώ ήμουνα 5 χιλιόμετρα μακριά και άκουγα τη μάνα μου να φωνάζει. Και ήταν η ώρα μας εδώ στο σπίτι.
1: Μου λείπει πάρα πολύ αυτό το κελαϊδιστό Θανάση. Πάω από
0: το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι είμαστε η γενιά που εμείς έχουμε ζήσει και το πριν και το μετά.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα, μέσα στη σύνδεση.
0: Ναι.
1: Είμαστε της αλλαγής των συνθήκων. Δηλαδή πρέπει να ξεχάσουμε πλέον αυτά που ξέραμε και να μάθουμε τα καινούργια τα οποία έχουν έρθει και μας λένε γέρους, μας λένε παλιακούς, μας λένε πατριάρχες, σεξιστές, ρατσιστές. Έτσι μας εκπαιδεύσανε.
0: Σου έλεγα ότι η κόρη μου φυτεύει στο κινητό μέσα από μια εφαρμογή για να μην παίρνει το κινητό όταν διαβάζει.
1: Ναι.
0: Με ρώτησε, εσύ τι έκανες? Και της λέω: κατέβασα το τηλέφωνο. Μου λέει: τι σημαίνει αυτό? Λέω: έπαιρνα το ακουστικό και το κατέβαζα το τηλέφωνο.
1: Απίστευτο.
0: Μου λέει: ποιο τηλέφωνο? Λέω: τώρα τι να σου εξηγώ, το σταθερό σε εμάς είχε καλώδιο. Μου λέει: και πού πήγαινε το καλώδιο? Λέω: στην πρίζα δηλαδή. Άντε τώρα εσύ να εξηγήσεις. Λες: Παναγία μου, τι χάσμα είναι αυτό.
1: Τρομερό χάσμα.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2 παρέα εδώ μέχρι τις 8.
1: Με σύγχυσες. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το έχω δει στο σινεμά.
11: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Το πρωινό σου,
15: το καλύτερο.
14: Το απογευματινό σου break,
16: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
14: το καλύτερο.
16: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
14: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
17: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
18: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Ηλία! Ρίχτα!
15: Αυτή η νύχτα μένει.
20: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
21: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
22: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
23: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta

0: Εδώ είμαστε, απογευματινό σφαίρα 102-2, απόγευμα Παρασκευή και συζητάμε έτσι διάφορα πράγματα που μα φέρνουν στι μνήμε, στη μνήμη μα στο παρελθόν και τι ωραία, τι καλά. Και τώρα θα σα πω, είχε ποτέ, έχει γνωρίσει ποτέ κάποιον που σου έλεγε ψέματα και τον έπιασε?
1: Εγώ ήμουνα. Εγώ είμαι εξαιρετικό ψεύτη.
0: Ένα πράκτορα του FBI είπε 5 φράσει που λένε αυθόρμητα όσοι ψεύδονται. Αυθόρμητα βγαίνουν.
1: Αυθόρμητα. Εγώ ξέρω μόνο.
0: Στο jenny.gr το διαβάζω.
1: Μένα μου έχει μάθει ανακριτικά ο πατέρα μου κάτι για τα μάτια. Δεν θα σου το πω τον αέρα.
0: Τι εννοεί?
1: Άμα λε ψέματα, κάτι κάνει με τα μάτια.
0: Κοιτάω κάτω.
1: Το...
0: Κοιτάω πάνω.
1: Το 95% των ανθρώπων.
0: Κοιτάω δεξιά.
1: Δεν θα σου πω στον αέρα τώρα.
0: Διαστέλλονται εικόνες.
1: Όχι, όχι, τίποτα από όλα αυτά.
0: Έχω βρει τίποτα.
1: Όχι, τίποτα. Αυτά τα έχουν πει. Μισοκλίνω
0: τα μάτια.
1: Όχι,
0: όχι. Όχι. Σε κοιτάω στα μάτια.
1: Είναι... Έχει να κάνει με την χημεία του σώματος.
0: Κοιτάω τα μαλλιά σου.
1: Όχι, σου λένε.
0: Τίποτα δεν έχω βρει.
1: Όχι, ρε.
0: Ωραία, λοιπόν, πάω στον πράκτορα FBI.
1: Για να δούμε.
0: Όσοι λένε ψέματα χρησιμοποιούν απερίσκεπτα τις ακόλουθες φράσεις. Αυτό ήταν πάνω κάτω. Το λέω εγώ αυτό. Το πάνω κάτω το λέω.
1: Έχεις πει μούφες.
0: Δεν έχω πει όμως εσύ. Εγώ δεν ξέρω να λέω ψέματα.
1: Άσε ρε,
0: δεν το θυμάμαι μετά.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι υποβάλλεις τον εαυτό σου στο να μην τον θυμάται για να μπορείς να πεις ψέματα.
0: Το πάνω κάτω είναι μια φράση που άμα τη χρησιμοποιήσεις, πάνω κάτω δεν.
1: Επίσης μου είχε πει εμένα κάποτε ένας αστυνομικός, μη λες πολλά, γιατί λες ψέματα.
0: Όταν λες πολλά.
1: Keep it simple.
0: Α, να λες λίγα.
1: Λίγα εκεί, αυτό τέλος. Αυτό.
0: Μη λες... Ο αστυνομικός που σε βρήκε.
1: Φίλος.
0: Είχε πει πολλά.
1: Μου λέει, μην λες πολλά.
0: Είχε πει πολλά όμως.
1: Ναι, δεν θέλει λεπτομέρειες. Δεν θέλει. Too much information.
0: Λοιπόν, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Είναι η δεύτερη φράση. Εδώ η συζήτηση λέει μετακινείται από το τι συνέβη στο αν υπάρχουν στοιχεία που το αποδεικνύουν.
1: Όλα είναι σκάκι, κοπελιά. Όλα είναι checkmate.
0: Νούμερο 3. Για ποιο λόγο να το έκανα εγώ?
1: Γιατί
0: αυτό
1: σου λέει, παιδί μου.
0: Αυτό το έχω πει.
1: Άμα νιώθει σίγουρο. Ότι ξέρεις, δεν μπορεί να το πω. Δεν μπορεί να το βρει κάπως ποια είναι η αλήθεια. Του το λες, δεν μπορεί να το αποδείξεις. Αυτό είναι ξεκάθαρα, έχεις πει μούφα.
0: Ναι. Για ποιο λόγο να το έκανα εγώ αυτό? Δηλαδή, έρχεται ο Καλούδης και μου λέει. Σου λέει σε ένα ο Καλούδης. Η Έλληνα σε βρίζει. Και έρχεσαι και μου λες, γιατί με βρίζεις? Και σου πω εγώ, για ποιο λόγο να το έκανα εγώ αυτό?
1: Γιατί το έχω κάνει.
0: Το έχω κάνει. Νούμερο 4. Με κατηγορείς τώρα.
1: Άμα σηκώνεις και το φρύδι όπως εσύ τώρα, στάντα λες μούφες.
0: Και νούμερο 5, δεν θυμάμαι να το έχω πει εγώ αυτό ή να το έχω κάνει εγώ αυτό.
1: Αχ, κύριε συγγνώμη, δεν ξέρω που ήμουν, δεν θυμάμαι.
0: Έλα, πες αυτό με τα μάτια τώρα.
1: Ωραία, λοιπόν, σταματάει να γυαλίζει το μάτι σου τα λεψέματα, γιατί κάτι γίνεται με τη διασφαλή.
0: Γυαλίζει.
1: Ναι, γενικά υδατώνονται οι γόρες, οπότε γυαλίζουν τα μάτια. Οπότε όταν σταματάει με κάτι γίνεται σαν σοκ στο αίμα και σταματάει να γυαλίζει το μάτι. Αλλά πρέπει να είναι κρίσιμο το ψέμα.
0: Τώρα δεν γυαλίζουν εσένα.
1: Γιατί θέλω ψέματα.
0: Ναι, αλλά δεν γυαλίζει. Μένα γυαλίζει.
1: Εσένα γυαλίζουν.
0: Εγώ λέω πάντα την αλήθεια, Θανάση.
1: Τι φιλαλή της άλλου. Εσύ και ο Χριστός. Εσείς οι δύο μας έχετε πει μόνο το σωστό. Άσε με, Αθελίνα, άσε με.

0: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα, με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Όλα, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: See you student hot takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Γεια, είμαι η Ελ. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Ένας κύρος που μιλάει.
7: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.
13: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι Ανοιχτή Ακρόαση στο Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Παρέα εδώ μέχρι τις 8. Καθημερινά 5 με 8 με το Θανάση Πασά.
1: Και την Ελίνα Παπιλά.
0: Θανάση, το φαγητό είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία για τα ζευγάρια.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. 3 χρόνια σχέσεις, 15 κιλά. Εγώ δεν λέω ότι οι κοπέλες είναι σωστό, αλλά.
0: Έχεις πάρει.
1: Ναι, ναι. 17.
0: Άρα σε ταΐζει, καλά.
1: Γενικά είναι.
0: Ταΐζεις και είναι χαρά. Ταΐζεστε.
1: Ταΐζόμαστε. Η σχέση είναι αγκαλιά, γέλιο και φαγητό.
0: Άρα είσαστε σε αυτή την κατηγορία.
1: Ναι, χοντρένουμε.
0: Λένε όμως ότι το φαγητό είναι δοκιμασία για τα ζευγάρια. Για παράδειγμα.
1: Οχ.
0: Οι διατροφικές παραξενιές. Εσύ είσαι, ας πούμε, τι θα φάμε απόψε, θέλω μπέργκερ. Και η άλλη είναι, εγώ θέλω φαλάφελ με αβοκάντο και ντοματίνια.
1: Η αλήθεια είναι, η κακομοίρα ήταν της σαλάτας και την έχω κάνει τώρα το καυτόν λιπαρών.
0: Ωραία. Εγώ δεν πεινάω απόψε, παράγγειλε εσύ, αλλά θα φάω τις πατάτες σου.
1: Αυτό είναι λάθος. Κανείς να κουμπάει, το πιο το Θανάσης. Έτσι και μου. Όχι, να παίρνεις.
0: Ωραία, δεν πήρα.
1: Ρε φίλε, και ωραία, και τι θες τώρα.
0: Είδες.
1: Να φας τη δικιά μου, όχι, ρε φίλε.
0: Σου έχει τύχει αυτό.
1: Πολλές φορές, με τη συγκεκριμένη κιόλα. Θα παίρνει μια μερίδα. Δεν θα τρως τις δικές μου. Γι' αυτό πλέον δεν βάζω πατάτες στο σουβλάκι καθόλου.
0: Ναι.
1: Παίρνω μια μερίδα, τρώω 3-4 και μετά λέει: δεν θα φάω. Και βλέπεις με τις πατάτες με μαγιονέζα. Θα φάω πατάτες, γνώμη. Και λέω: φάε.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως επίσης αυτό έχει και διπλή ερμηνεία. Με το σουβλάκι είναι κολπάκι αυτό. Μην βάζετε πατάτες μέσα.
0: Κανονικά δεν μπαίνει.
1: Γιατί αναγκάζεται να σου βάλει περισσότερο κρέας μετά για να γεμίσει το ύπιτα.
0: Ναι.
1: Οπότε τρως πιο πολύ.
0: Όχι, γενικά όμως το αυθεντικό το σουβλάκι δεν έχει πατάτα.
1: Κρεμμύδι, σάλτσα και μπιφτεκάκι.
0: Όχι.
1: Κρεμμύδι, σάλτσα κόκκινη και μπιφτεκάκι. Αυτό είναι το μπουσουβλάκι.
0: Τέλος πάντων, οι ειδικοί στις σχέσεις επισημαίνουν ότι οι διαφωνίες για το φαγητό σπάνια αφορούν την ίδια την τροφή, καθώς πίσω από αυτές τις αντιπαραθέσεις κρύβονται πολύ βαθύτερες ανάγκες και αξίες.
1: Μπα, εμείς τα βρίσκουμε πολύ.
0: Πρώτα απ' όλα επηρεάζεται η βασική ανάγκη για αποδοχή και ασφάλεια. Όταν ο ένας σύντροφος έχει μια πραγματική ευαισθησία, όπως για παράδειγμα. Είναι vegan, σου λέω εγώ, και ο άλλος αντιμετωπίζει με ειρωνία ή απαξιωτικά βλέμματα αυτή την φάση, το μήνυμα είναι ότι οι ανάγκες σου δεν είναι σημαντικές. Αυτό που επιλέγεις δεν με ενδιαφέρει και αυτό ουσιαστικά φέρνει διαφωνία και ρήξη.
1: Και ρήξη, πολύ σωστό. Εγώ το μόνο που κάνω είναι να ρηγεί στο φιστίκι και τρώω συνέχεια μπροστά τη φυσικό βούτυρο. Και λέω, δεν θα ήθελα να δοκιμάζει λίγο. Μια φορά τη έδωσα. Και φοβήθηκα πάρα πολύ.
0: Ήθελα
1: να πάθει ένα αναφυλαξία.
0: Εγώ θα σου πω, εμένα ο άντρας μου, ακόμα και προχθές, μετά από τόσο χρόνια είμαστε μαζί, μου λέει: δεν ξέρεις να ψήνεις τίποτα.
1: Αυτό είναι
0: το επιβεβαιώνω. Δεν ξέρεις τίποτα άλλο, δεν θα έχει φαγητό.
1: Το επιβεβαιώνω, το λέει. Όχι ότι δεν ξέρει.
0: Δεν με νοιάζει, μου λέει: μην ξαναψήσεις, μου λέει: το καταστρέφεις το κρέας.
1: Κοίτα, ο Αντώνης είναι από αυτούς που σε μένει.
0: Αυτό δεν είναι μπούλι.
1: Είναι μηνύσιμο. Αρχίζουμε από εκεί. Δεύτερον, δεν μας ενδιαφέρουν οι γνώσεις σου. Μην γίνεσαι μπαρίστα ότι θέλουμε να πρέπει να μυρίζουμε το καφέ και τέτοια με το αίμα, το κρέας. Όχι, φίλε, θέλω να το ψήσω. Θα το φω καμένο.
0: Πες ευχαριστώ.
1: Πες ευχαριστώ. Γύρισα κουρασμένη.
0: Αγάπη μου.
1: Πες τα ρε.
0: Ναι.
1: Γύρισε κουρασμένη. Σου μαγειρεύει από το πρωί στο βράδυ και της λες, ξέρει ακόμα, γελίε. Θα σου πάρουμε και τα παιδιά και το σπίτι και την επιχείρηση. Έξω, ας σε πετάξουμε. Έξω. Πού νόμιζες.
0: Λοιπόν, πάμε στη Pharmacept, η οποία Pharmacept έχει φέρει αποτελέσματα από τον πρώτο μήνα στην τριχόπτωση, παιδιά. Χωρίς φαρμακευτική ουσία, χωρίς μινοξιδίλη, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε την τριχόπτωση χωρίς όλα αυτά, με την Pharmacept, η οποία έχει τη λύση. Στη σειρά Scalp Biome θα βρείτε και το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum. Συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα και αν μαζί τα κάνεις αυτά για 3 μήνες, η κλινική από τον πρώτο μήνα καταρχάς έχει αποτέλεσμα. Αλλά έγιναν κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης είχαν συν 17.000 νέες τρίχες, 58% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. 2 βήματα για πιο δυνατά και πυκνά μαλλιά είναι το Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
1: Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet δώρο τροχός δίνει 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και γυρίσεις στο τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibet.
0: Εδώ θα είμαστε λοιπόν απογευματινό σφαίρα 102.2 μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Σκάνδαλο, Θανάση.
1: Τι έγινε, καλέ.
0: Σκάνδαλο. Σκάνδαλο απιστίας με παρουσιάστρια και γνωστό ποδοσφαιριστή. Το ξέρεις εσύ αυτό?
1: Οπα, μου αρέσουν αυτά.
0: Ντανιέλε Ρουγκάνι, το ξέρεις?
1: Ο Ρουγκάνι, της Γιουβέντους, αμυντικός.
0: Ο Ρουγκάνι απάτησε την Πέρσικο. Το ξέρεις αυτό, είναι παλιό, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, τώρα, πρόσφατα.
1: Τώρα έγινε.
0: Λοιπόν,
1: δεν παίζει η Γιουβέντους,
0: νομίζω. Η Μικέλα Πέρσικο. Μίλησε με αιχμηρό τρόπο για το χωρισμό της από τον Ντανιέλε Ρουγκάνι.
1: Ω, που η Πέρσικο. Να το Ρουγκάνι.
0: Την απάτησε. Και λέει ότι τελείωσε η σχέση. Η Ιταλίδα influencer και παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως δεν επέλεξε να δώσει δεύτερη ευκαιρία στον πρώην σύντροφό της, παρά το γεγονός ότι μαζί έχουν αποκτήσει παιδί. Αντίθετα, προτίμησε να προχωρήσει τη ζωή της και να αφήσει οριστικά πίσω της συγκεκριμένη σχέση. Τώρα είναι σε σχέση με τον Ουμπέρτο Πένγκο.
1: Α, άργησε κι αυτό.
0: Είναι κι αυτός με ποδοσφαιριστής.
1: Πού να ξέρω.
0: Κοίταξε, η Πέρσικο είναι όμορφη.
1: Πέρσικο είναι κούκλα, να πω.
0: Την απάτησε και σου λέει όχι, αυτός ζήτησε δεύτερη ευκαιρία. Και λέει όχι, δεν σου δίνω δεύτερη ευκαιρία. Και εγώ σε αυτό να σου πω.
1: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
0: Γιατί?
1: Έχουν ένα παιδί μαζί, να το δούνε.
0: Εντάξει, προφανώς το προσπάθησαν.
1: Δεν το προσπάθησαν. Δηλαδή, αφού δεν του έδωσε. Εγώ θα τη έδινα δεύτερη ευκαιρία.
0: Εσύ. Αφού την απάτησε εκείνος, γιατί να δώσεις?
1: Με έχει απατήσει αυτή. Σου λέω,
0: εκείνη, εκείνη σου λέει ότι αποφάσισα να μην δώσω.
1: Να μην δώσεις.
0: Γιατί δηλαδή θα προτιμούσε να πει θα τη δώσω την ευκαιρία για το παιδί μου και εγώ να είμαι δυστυχισμένη.
1: Όχι, γιατί να είσαι δυστυχισμένη, σιγά, μια σαρκική επαφή ήταν. Πώς
0: τι λες καλά. Τι λες καλά.
1: Κοίτα, η Πέρσικο είναι πιστόλι. Αν την είχα και μου είχε κάνει κανένα στραβοπάτημα, θα το καταλάβαινα. Αλλά εντάξει, παιδί μου. Κομπλέ. Δεν είναι κτήμα μας ο άλλος, κορίτσια και αγόρια, ρεμίστε.
0: Εντάξει, δεν είναι κτήμα.
1: Εμένα αυτή είναι η λογική μου, Ελίνα.
0: Αυτός είναι άλλος,
1: ποιος είναι αυτός ο καινούργιος αυτός?
0: Ναι, ο Ρουγκάνι.
1: Όχι, δεν είναι ο Ρουγκάνι αυτός.
0: Όχι, ο καινούργιος είναι, ναι.
1: Χάλια είναι ο καινούργιος.
0: Σιγά μου, ρε.
1: Ο πατέρας εσύ είναι.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Συγγνώμη, τάκε με το τεκνό και πήγε τώρα με το μεδοθείο. Πω, τι μου τίνησε για τον κολοντή, δεν εννοώ.
0: Δεν είναι, Θανάση. Είναι η Ιταλίδα influencer.
1: Μην μου κάνεις, μου σταμάτα διάρκεια.
0: Παρουσιάστρια, όμορφη.
1: Πού, τι παρουσιάζει?
0: Δεν ξέρω, influencer είναι.
1: Α, γιατί
0: εδώ στη Μύκονο.
1: Α, Μύκονο, ναι.
0: Ναι.
1: Όλοι εδώ έρχονται
0: τελικά. Τέλος πάντων, καλά έκανε η κοπέλα. Καλά έκανε και αποφάσισε να ακούσει την καρδιά της. Αν δεν το αντέχεις.
1: Εντάξει, ναι, άμα άκουσε την καρδιά της, συμφωνώ, ρε παιδί μου.
0: Την καρδιά της ακούει.
1: Στην καρδιά. Καλά, χάλια είναι αυτό, δεν μου αρέσει φορά.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Πού στηρίζεται, ήθελα να ξέρω.
0: Στον Αστερία, ρε Θανάση.
1: Ποιον Αστερία, Αστερία.
0: Έχει
1: αγανακτήσει. Λέει, πάρτε με από αυτό το βυθό, δεν αντέχω άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Θέλετε να σας πάω στις ανώτερες? Ας το κινητό μου κάτω.
1: Η μικρή Άρια. Πάω εγώ στη θέση του Ρουγκάνα.
0: Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, marketing management, τεχνικά επαγγέλματα, πληροφορική, γαστρονομία, μόδα, ομορφιά, υγεία, αθλητισμός, εφαρμοσμένες τέχνες, media. Έχει τα πάντα και έχει και γραφείο σταδιοδρομίας με 8.000 συνεργαζόμενες εταιρείες σε ένα μεγάλο δίκτυο. Σταδίου Περιστέρη Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, delta36.gr το site, 210-32-20-360.
1: Σταμάτα να λες εκφράσεις όπως ξέρεις κανένα υδραυλικό, δεν βρίσκω ξύλο. Αχ, αυτός ο Μπογιατζής, πάνε αυτά. Στο Δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογείς δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και βγαίνουν σιγά σιγά τα πρώτα αποτελέσματα από τις διακοπές των Ελλήνων του 2026.
1: Να σου πω εγώ,
0: οι Έλληνες προτιμούν ταξίδια στο εξωτερικό, παιδιά.
1: Πολύ ακριβή Ελλάδα.
0: Προτιμούν ταξίδια στο εξωτερικό με νούμερο ένα προορισμό την Ιταλία.
1: Δίπλα.
0: Και συγκεκριμένα τη Ρώμη. Οι Έλληνες το καλοκαίρι πήγανε στη Ρώμη, γιατί, λέει η έρευνα.
1: Λοιπόν, θα σου πω γιατί. Το είχα ψάξει εγώ, είχε βγάλει πάρα πολλές εκπτώσεις σαν πακέτο, κάτι 350 ευρώ για 4 μέρες. Οπότε πολλά ζευγάρια σου λέει, θα πάμε Ρώμη, θα δώσουμε ένα 500 άρικο. Εντάξει, θα χαλάσουμε και άλλα 200 ευρώ εκεί η ζωή. Άντε, στη χειρότερη ένα 1000 άρικο. Θα περάσουμε ωραία. Εδώ με ένα 1000 άρικο, ξέρεις που πήγαινες.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι μέχρι Σαλαμίνα και πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Η Ισπανία επίσης έπαιξε πάρα πολύ φέτος. Πάρα πολύ Ισπανία.
1: Η Ιμπιζά την είχα βρει με 70 ευρώ να πας και να έρθεις.
0: Η Αλβανία έπαιξε.
1: Αλβανία, σου το είχα αυτό που σου έλεγα εχθές, με 1200 ευρώ. Και είναι και μεσαιωνική πολύ η χώρα η Αλβανία. Μην την υποτιμάτε και είναι πάρα πολύ όμορφη. 7 μέρες. Με διαμονή αεροπορικά τα πάντα.
0: Λοιπόν, η Γαλλία ήταν μέσα στην δεκάδα, αλλά φάνηκε ακριβή σε πάρα πολλούς.
1: Γαλλία, εγώ δεν πατάω.
0: Γιατί?
1: Γιατί κλέβουν πάρα πολύ, είναι πολύ επικίνδυνοι και βρωμάει πάλι ο κατουρλίλα.
0: Και πάρα πολύ Τσεχία, παιδιά.
1: Τσεχία,
0: πολύ Πράγα.
1: Ωραίο. Μπύρα.
0: Δεν έχω πάει. Μου έχουν πει όμως ότι είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Η Πράγα είναι πολύ ωραία, αλλά είναι ωραία να πας χειμώνα προς φθινόπωρο ή φθινόπωρο προς άνοιξη. Όχι καλοκαίρι.
0: Άνοιξη, καλοκαίρι πήγανε πολύ και Άμστερνταμ.
1: Εντάξει. Να ξεχάσουν, το χειμώνα της Αθήνας.
0: Όχι, πήγανε και πήγε και η κόρη μου πενταήμερη με το σχολείο πέρσι Άμστερνταμ.
1: Άμστερνταμ πήγανε!
0: Πολύ ωραία πέρασε.
1: You mind fire, yo.
0: Θανάση, μπορείς να ηρεμήσεις, παρακαλώ.
1: Κοίτα, στα Άμστερνταμ να καταλάβω να πας να ξεχάσεις τώρα πενταήμερη.
0: Ναι, με τα παιδιά πήγανε.
1: Δυνατό το σχολείο, ε. Είχανε καθηγητή μαζί. Γύρισε κανένα παιδάκι. Έμεινε εκεί,
0: θα ηρεμήσεις.
1: Εντάξει. Πήγε η κόρη σου, έφαγε κέικ.
0: Θανάση, πήγε στο Άμστερνταμ για εκπαιδευτικούς λόγους.
1: Όπως.
0: Εντάξει.
1: Πες με ένα εκπαιδευτικό λόγο.
0: Πήγανε για εκπαιδευτικούς λόγους.
1: Πείτε μου τώρα. Τα αποφεύγει πλέον.
0: Το νούμερο ένα νησί που προτίμησαν οι Έλληνες για διακοπές φέτος.
1: Μήλος.
0: Όχι.
1: Κίμολος.
0: Όχι.
1: Α, το ξέρω βασικά.
0: Πες το.
1: Χαζομάρα, Κουφονίσια.
0: Κρήτη. Κρήτη είναι το νούμερο ένα.
1: Εντάξει, να μου πεις πολύ μεγάλη η Κρήτη, έχει πολλές περιοχές.
0: Νούμερο 2 Πάρος.
1: Οκ. Πιτσιρίκια 17 χρονών πάμε.
0: Ρόδος. Και όμως, παιδιά.
1: Και όμως, επιστρέψαν όλες τα χωριά στη Ρόδο.
0: Κατάταξη θέλω. Να δω αν είμαι. Μήπως δεν είναι δεκάδα και το λέει έτσι μπερδεμένο.
1: Κοίτα, εγώ Κουφονίσια άκουσα παράω πολύ.
0: Καλά,
1: και εκεί μόνο.
0: Κουφονίσια που είχε πάει και ο Ράπτης μου λέει δεν χωράγες να περάσεις. Ναι, και όμως. Και Ιόνιο Κέρκυρα πολύ φέτος.
1: Κέρκυρα έπαιξε.
0: Ναι. Παξούς. Παξούς δεν έβρισκες φέτος ούτε.
1: Παιδιά, παξί είναι πανάκριβα. Θα το πω λίγο. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Να μην κάνουμε κακό στις επιχειρήσεις. Όχι, να κάνουμε. Είναι πολύ ακριβά τα νησιά.
0: Πήγες.
1: Εγώ δεν πήγα για αυτόν τον λόγο. Είναι πολύ ακριβά, ρε Σελίνα. Εγώ και υποχρέωση.
0: Εντάξει, ανάλογα τι επιλέγεις.
1: Κάτσε, ρε Σελίνα. Σου είπα εδώ τώρα τι να επιλέξω. Μια απλή διαμονή που ψάχναμε 6 μέρες, 1700 ευρώ μαζί με το πλοίο και τα ξενοδοχεία. 1700 ευρώ.
0: Ναι, είναι πολλά και τα ακτοπλοϊκά πήγαινε. Λέει και αυτοκίνητο και παιδιά.
1: Να πάω τώρα τι, σε ένα νησί 5 μέρες, 4 μέρες.
0: Εμείς είμαστε 5 άτομα, άστα να πάνε.
1: Οικογένειες δεν μετακινούνται. Περισσότεροι φίλοι που είχαν οικογένειες πήγανε ή εδώ γύρω, τίποτα. Ξέρω εγώ, γλυκά νερά, κόρνθο, επίδαυρο. Ή κάποιοι ήρθαν στα Μέθαινα που τους βρήκα εγώ, μείναν και στο σπίτι μου. Και άλλοι εδώ Αθήνα, μείναν Αθήνα και πηγαίνανε
0: βουμπάνια. Καλά, φέτος άργησε πάρα πολύ να διάσει η Αθήνα. Θυμάμαι ότι ερχόμασταν αρχές Αυγούστου και ακόμα λέγαμε στην Αττική ότι είχαμε ποτηλιαριστεί. Ο Αύγουστο τώρα στην Αθήνα, ποτέ έτσι.
1: Ποτέ. Τώρα 15 Αύγουστο ξέρεις πώς έκατσαν εδώ, σε ταράτσες.
0: Λοιπόν, ο Δουλευταράς είναι παρέα μας στον Σφαίρα 102.2. Μου τον πρότεινε ένας φίλος, λέτε για έναν μάστορα. Ωραία, αλλά είχε μόνο μία εμπειρία. Ο φίλος μόνο είχε την εμπειρία. Στον Δουλευταράς βλέπεις εκατοντάδες αξιολογήσεις, πραγματικές δουλειές, πραγματικά προφίλ, αληθινή εικόνα πριν αποφασίσεις. Θες να συγκρίνεις, θες να δεις τιμές, να δεις δουλειές. Στον Δουλευταρά τα έχεις όλα μπροστά σου. Πλήρες προφίλ, επαγγελματίες, αξιολογήσεις και φωτογραφίες έργων. Πολύ σημαντικό. Επιλογή χωρίς ρίσκο.
1: Παρασκευή, αλλά το παιχνίδι δεν σταματάει. Το καυτό Buffalo Blitz Live Slots σε περιμένει με όλη τη δράση της Παρασκευής. Φέρε το Weekend Mood λιγάκι νωρίτερα και απόλαυσε το όπως εσύ ξέρεις καλύτερα. Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Εφημιάδη, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά.
12: Σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
4: Τετράδια.
6: Ναι.
4: Παγούρι.
6: Ναι.
4: Gaming, gadgets.
6: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
4: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
9: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Πάλι σχολή.
12: Πάλι γραφείο.
13: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
14: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για απιστίες σήμερα, Θανάση, δεν βρίσκεις?
1: Δεν θέλω.
0: Τι έχει γίνει, παιδιά, σήμερα με εμάς εδώ?
1: Είναι Παρασκευή, ετοιμάζομαστε για Σαββατοκύριακο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και το 43% των Ελλήνων απέχει από το σεξ. Σχεδόν η μισή.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι, είναι πολλές υποχρεώσεις, Ελίνα, και η σημαία δεν μπορεί να σηκωθεί στο ιστήριο.
0: Περίμενε, Θανάση, μην γίνεσαι περιγραφικός. Θέλω να μου πεις εσύ, από τη δική σου εμπειρία, θέλω να μου πεις. Εδώ, ας πούμε, το 40% δηλώνει ότι μία φορά την εβδομάδα.
1: Α, καλά.
0: Το 4 στους 10, μία φορά την εβδομάδα.
1: Πολύ λιγότερο.
0: Καλά δεν είναι.
1: Εγώ δεν είμαι στο 40. Είμαι σε άλλο ποσοστό. Είμαι μία φορά το μήνα.
0: Θανάση, έλα σε παρακαλώ. Ντροπή σου.
1: Δεν με ρώτησες.
0: Ναι, δεν είναι σωστό. Το 38% παραδέχεται ότι έχει πολύ καιρό να κάνει σεξ. Το 16% ότι δεν έχει κάνει σεξ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και επίσης εδώ πέρα λέει ότι οι μικρότερες ηλικίες είναι πιο σεξουαλικά ενεργές. Δηλαδή μόνο το 6% λένε ότι μέχρι 4 χρονών ότι δεν έκαναν σεξ την εβδομάδα. Μόνο το 6. Το υπόλοιπο έχει κάνει.
1: Ψέματα λένε όλοι.
0: Τι λες καλέ, σου λέμε 17 με 34 Θανάση πάνω στα...
1: Πάνω στα σου έρχεται η φάπα.
0: Λοιπόν, σε σχέση με άνδρες και γυναίκες, οι άνδρες εμφανίζονται να κάνουν πιο πολύ από ότι οι γυναίκες, να έχουν πιο πολλή σεξουαλική επαφή από ότι οι γυναίκες. Μόνοι του.
1: Μόνες τους, πέρα καλά. Μπαίνουν στο OnlyFans και βλέπουν την ποδοσφαιρίστα.
0: Περίμενε. Λοιπόν, είναι θέμα όμως ηλικιακό, σίγουρα. Οι γυναίκες θεωρούν ότι μετά από μια ηλικία πρέπει, υπάρχει αυτό το πρέπει να μειωθεί. Έλα, πες μου.
1: Πονάκω εδώ τώρα.
0: Ναι, ναι, πάμε, πάμε.
1: Είμαι σε μια αθλειοπαιδεία. Οκ. Mm. Okay. Και εκεί που κυλιόμουν στο στάδιο των Σεντονιών, πάτησα με το νόμο μου το κουμπί της τηλεόρασης.
0: Ξαναπες το λίγο, είσαι σε μια αθλοπαιδεία.
1: Είμαι πάνω στην κατάσταση συνέβρεσης.
0: Ωραία.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: εννοώ. Λοιπόν, και είμαι πάνω στο στάδιο, σου λέω.
0: Ναι, ναι, και πατάς με το νόμο σου.
1: Και πατάω με το νόμο του λέγοντα ρολ. Είχε μπει κάτω το μαξιλάρι. Και ανοίγει στον Άδωνο Γεωργιάδη. Πού ήταν κάπου σιδής. Πες με εσύ. Όχι, πες με εσύ. Όσο και να θες. Πώς.
0: Εντάξει, αυτό τώρα πώς. Αυτό δεν θα σου κάτσει.
1: Ωραία, δεν θες αυτό. Είμαι μια άλλη φορά.
0: Πάλι πατήθηκε το κουμπί.
1: Όχι, δεν πατήθηκε ένα κουμπί. Εκεί δεν πατήθηκε με τίποτα το κουμπί. Τίποτα, ατομική καταστροφή.
0: Πάλι αθλοπαιδεία.
1: Πάλι. Ναι. Προσπαθούσα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σκεφτόμουν, δεν μπορούσε να φύγει από το μυαλό μου ο Παναγιώτης ο λογιστής μου, που μου έλεγε: κατέθεσε για τις βεβαιωμένες οφειλές. Κατέθεσε στη δόση. Και λέω μετά: κάτσε λίγο, ρε παιδί μου, να πάρω μια ανάσα. Σηκώθηκα, πήγα τουαλέτα. Κάνω τη βεβαιωμένη οφειλή. Την έκανα για να μου φύγει το κεφάλι. Για να καταλάβει τώρα η ηλικία. Ξαναπάω. Ξανά από την αρχή, κακομοίρα. Και τι γίνεται εκείνη την ώρα?
0: Εντάξει, Θανάση μου, δεν σε θέλει.
1: Όχι, δεν με θέλει.
0: Δεν σε θέλει.
1: Είναι ότι δεν με αφήνει αυτή η χώρα.
0: Ναι,
1: δεν με αφήνει, φίλε.
0: Βέβαια,
1: δεν
0: με αφήνει,
1: γιατί δεν ξέρω πού να καταθέσω πρώτα. Στο κράτος ή στην Κική.
0: Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, παιδιά, στον Σφαίρα 102-2. Και πάμε στην Pharmacept για να μην χάσετε τα μαλλιά σας.
1: Γι' αυτό μου πέφτουνε.
0: Anti-hair loss shampoo και anti-hair loss serum. Η Pharmacept έχει βγάλει σειρά, ολοκληρωμένη σειρά, την Scalp Biome, για να νικήσουμε την τριχόπτωση. Η τριχόπτωση φαίνεται. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Να εμπιστευτούμε τη Pharmacept, η οποία κάνει και κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης και του σαμπού και του σέρουμ κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti Hair Loss, εγώ οπωσδήποτε θα το δοκιμάσω.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγιο, υδραυλικό, μην ψάχνει τηλέφωνο. Τηλέφωνο στο Δουλευτεράς έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις τα αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: ξεκινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ.
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος, σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
11: Θα το πεις όλο μόνος σου.
10: Ό,τι θέλω θα κάνω.
12: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
13: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
12: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Μαύρη σαμπούκα.
10: Με έχεις την μπούκα.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
16: Υγεία. Συνεργείο.
15: Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: 25 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και τι έχουμε την άλλη εβδομάδα? Πρωτομηνιά. Και ποιος μήνας μπαίνει? Ο Οκτώβριος.
1: Ο μήνας μου.
0: Τα 5 πιο άτυχα ζώδια του Οκτωβρίου.
1: Τι λες μωρή τώρα?
0: Αυτά έχω.
1: Μην με τρελάνεις τώρα.
0: Να μην σας τα πω.
1: Α, δεν είναι ο ζυγός μέσα.
0: Νούμερο 1.
1: Έλληνα, σταμάτα. Πρόσεξε, γιατί άσχη μπίλιο είναι τα καλύτερα προθέσει για μένα.
0: Η Πανσέληνο, τη βλέπει το πρωί.
1: Καρφώθηκα.
0: Η Πανσέληνο, στο τέλο του Οκτώβρη, στο ζώδιο σου ρίχνει άπλετο φως σε ό,τι δεν μοιάζει πλέον σταθερό. Οικονομικά, ρουτίνα, μια υπόσχεση σε μια σχέση, τον κόπο που καταβάλεις χωρίς αντίκρισμα. Λοιπόν.
1: Ταύρε, θα το φας το κέρατο.
0: Θα σφιχτείς λίγο περισσότερο. Μπορείς να ανανεώνεις διαρκώς το app της τράπεζας, να γίνεις απόλυτο στα πλάνα σου, να κάνεις παρομητικές αγορές. Να μην κάνεις παρομητικές αγορές. Νούμερο 2. Σκορπιός.
1: Πάλι καλά, μακριά μας. Σούρθε, φάτο.
0: Όχι εμένα.
1: Δεν έχει
0: σημασία. Στο αγόρι μου.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν.
1: Στο σπίτι σας.
0: Σε θέματα εμπιστοσύνης, οικονομικών.
1: Οχοχο.
0: Οικειότητας.
1: Οχοχο.
0: Ποια οικειότητα?
1: Καινούργια γραμματέα στο.
0: Ποια. Α.
1: Α, θα τον έσκυψε.
0: Α, θα γίνει χαμός. Θα να σε πάμε μαζί. Μπορεί να διαβάζεις, λέει, παλιές ξένες σε παλιές συνομιλίες ξανά. Να ψάχνεις, λέει, επιβεβαίωση.
1: Επιβεβαίωση. Τι λες, Αντωνάκη? Το τελικατέσεν το έχει ζει. Έτσι θα σε πάμε.
0: Νούμερο 3. Ο κρυός.
1: Oh.
0: Ο κρυός.
1: Ωραία, γάμο.
0: Ο κρυός θα έχει κάποια διφορούμενα μηνύματα.
1: Τα σπίτια μας καήκανε τον
0: Ζόβι. Ποιος είναι κρυός? Είναι εκεί. Ο υδροχός.
1: Ο πατέρας μου έρμος. Μας λιάνησες, μωρή Ελίνα.
0: Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στα τέλη του μήνα. Τα λόγια σου κινδυνεύουν να ακουστούν πιο ψυχρά ή απότομα από ό,τι σκόπευες. Και νούμερο 5. Ο ζυγός.
1: Μπράβο. Άμα δεν έχεσες. Έλα, μα συγχρόντα. Family friendly και family friendly.
0: Σε παρακαλώ.
1: Τρία ζώδια να πούμε στους τέσσερις.
0: Ο Οκτώβρης ξεκινά με τον κυβερνήτη σου που είναι η Αφροδίτη. Ανάδρομη. Κατευθύνεται προς τη Νέα Σελήνη. Είσαι διχασμένος, Θανάση. Μαζεύεις καιρό μέσα σου πράγματα που θέλεις να πεις. Κινδυνεύεις να σβήνεις και να ξαναγράφεις μηνύματα. Χάνεις το νόημα, Θανάση. Πρόσεξε, μην γίνεις εσύ ο δύσκολος τώρα.
1: Ωραία, γάμο το.
0: Σας τα λέω για να προσέξετε.
1: Άρα δεν. Να μην επικοινωνείς τίποτα στη χώρα.
0: Παναγία μου, δεν είμαστε μέσα, τι καλά.
1: Δεν στείλω καλά, μήνυμα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να μαγειρέψουμε. Η συνταγή της ημέρας. Ριζόγαλο με σίκα. Το θέτε.
1: Κοίτα.
0: Άκης Πετρετζίκης. Άκης Πετρετζίκης, πρόσεχε.
1: Ποιότητα στο να πας τουαλέτα. Το ριζόγαλο το αγαπάω. Το
0: με σίκα. Και εγώ πάρα
1: ψηλά πολύ. Ψηλά μου φαίνεται λίγο.
0: Με σίκα. Λοιπόν, καλοκαιρινό. Ωραίο.
1: Από πάνω τα βάζεις σαν τόπινγκ.
0: Όχι.
1: Μέσα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το παιδί δεν έχει αφήσει τίποτα να μην το σκοτώσει.
0: Σίκα, νερό, ρύζι γλασέ, γάλα πλήρες, ζάχαρη κορνφλάουρ, αλάτι, βανιλίνες.
1: Φάτε το πάνω από την τουαλέτα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Σε μια κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε νερό και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Νερό, νερό. Ανεβράζουμε το ρύζι, τι λέω, Παναγία μου. Βράζουμε το ρύζι για κανένα κασάλιτο να μαλακώσει. Λοιπόν, βγάζουμε την κατσαρόλα, σουρώνουμε το νερό και ξαναβάζουμε το ρύζι στην κατσαρόλα. Βάζουμε γάλα, ζάχαρη, κορνφλάουρ, αλάτι. Ξαναβάζουμε την κατσαρόλα στην φωτιά. Ανακατεύουμε σύρμα χυρώση μια σπάτουλα σιλικόνης. Δεν θέλει μαρίζ εδώ.
1: Θα σου πω κάτι. Η γιαγιά μου που το, και η μάνα μου το μάθανε τη μάνα της, τη γιαγιά μου δηλαδή, δεν το βράζε το ρύζι. Το βάζε ομό. Το βάζε ομό και το βράζε.
0: Για να κάνει κράτς.
1: Και το, όχι, δεν έκανε καθόλου. Το βράζε το γάλα και γινόταν αλντέντε, αλλά δεν ήταν σκληρό. Απλά το νιώθες.
0: Εμείς κάνουμε άκι τώρα, μην νευριάζεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν την κατσαρόλα με τα όλα αυτά που σας είπα και βγάζουμε από τη φωτιά. Πλένουμε τα σίκα, τα χοντροκόβουμε με τη φλούδα μαζί. Γιατί με τη φλούδα, όπως έχει βιταμίνες.
1: Πάρτο τώρα.
0: Έχει βιταμίνες, για το λέει ο Άκης, κάτι ξέρει. Βάζουμε βανιλίνες, ρίχνουμε μέσα τα σίκα χοντροκομμένα μέσα στο ριζόγαλο, ανακατεύουμε και μοιράζουμε σε μπολ. Για να δω λίγο πώς θερμίδες έχει αυτό.
1: Ψηλά διάφορο που φαίνεται.
0: Τι λες καλέ. 630 θερμίδες.
1: Πα, φάτω τώρα.
0: Ποιο?
1: Πήγαινε φάει τώρα το σικουλάκι.
0: Αναμερίδα.
1: Αναμερίδα.
0: Γιατί ρε Άκη.
1: Όχι, είναι που σας προσέχει ο Άκης. Ζάχαρη, γάλα, ρύζι, πάρε και το σίκο.
0: Ναι, το σίκο έχει.
1: Για να δω, έχει φωτογραφία να το δω πώς είναι. Ναι.
0: Εντάξει, είναι μουβάκι.
1: Τι θα βγαίνει κι εσύ. Α, καλή σαν εμετός είναι. Συγγνώμη, εγώ νόμιζα ότι θα ήταν λευκό άσπρο. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Το σίκο είναι
1: λευκό
0: μέσα.
1: Μόβ,
0: ναι, αλλά κοίτα το που έχει το πράσινο, ξέρεις, είναι η φλούδα.
1: Παιδιά, έχει θα ξεράσω. Μου έρχεται ένα έμετο τώρα.
0: Εγώ θέλω να το φτιάξω αυτό. Βοηθάει και στο έντερο, πιστεύεις.
1: Γι' αυτό σου είπα φάτο πάνω από την τουαλέτα.
0: Άκου 630 θερμίδες. Ξενέρωσα τώρα. Λοιπόν, πάμε Pharmacept. Διότι αν έχεις θέματα με τριχόπτωση και η διαφορά που θέλεις να δεις θέλεις να είναι μέσα στον πρώτο μήνα, η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση για αυτό. Με τη σειρά Scalp Bioma Anti Hair Loss. Θα πάρεις και το σαμπουάν και το σέρουμ. Θα τα βάζεις μαζί, ταυτόχρονη χρήση θέλει. Και η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα από τον πρώτο μήνα. Στους τρεις μήνες καταγράφηκαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Bioma Anti Hair Loss με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide προσφέρει ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα χωρίς μινοξιδίλη.
1: Νιώθεις προ? Τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες. Τι περιμένεις? Κάνει την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις Χάρτινες Αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Κάτι Χάρτινες Αγάπες κυνηγάς.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη ΜΕ που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
16: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
15: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστη.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
17: Και τελείως άγνωστη.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στα Viber 6936 10122.

0: 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως έρχεται το 18ο Greece Race for the Cure. Νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια για τον ίδιο βέβαια σημαντικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Όσοι και όσες από εσάς δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, είστε τυχεροί καθώς οι εγγραφές αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων συνεχίζονται έως και την Κυριακή αυτή που μας έρχεται 27 Σεπτεμβρίου. Μπες τώρα λοιπόν στο greeceraces.gr, κάνε την εγγραφή σου και γίνε μέρος και εσύ της μεγάλης αυτής γιορτής για τη ζωή. 3 και 4 του Οκτώβρη είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Greece Race for the Cure, παιδιά.
1: Ποια είναι τα δύο βασικά βήματα στη φροντίδα κατά της τριχόπτωσης? Πρώτα, Scalp Biome Anti-Hair Loss Shampoo της Pharmacet για ενδυνάμωση της τρίχας και βελτίωση της μικροκυκλοφορίας. Στη συνέχεια, Anti-Hair Loss Serum της Pharmacet για δράση στο φυσικό κύκλο ζωής της τρίχας και αύξηση της πυκνότητας. Βασμένα σε φόρμουλα που συνδυάζει το φυσικό δραστικό Bio Complex και Matcha Peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη και με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss Anti-Pharmacet. Σαπούν και σέρουμ μαζί για μια ολοκληρωμένη φροντίδα κατά της τριχόπτωσης.
0: Λοιπόν, και επίσης σας αφήσουμε για Σαββατοκύριακο να υπενθυμίσουμε σε εσάς που ψάχνεστε, που θέλετε να σπουδάσετε, που θέλετε να ασχοληθείτε με κάποιο από τα επαγγέλματα που θα βρείτε στις ανώτερες σχολές Δέλτα, ότι συνεχίζονται οι εγγραφές delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360, σταδίου Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Μπορείς να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου, να κάνεις το Δέλτα βήμα σου, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, γιατί εδώ ανήκεις με 8.000. Συνεργαζόμενες εταιρείες και γραφείο σταδιοδρομίας, δηλαδή την επόμενη μέρα μετά τις σπουδές, οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι μαζί σου. Έχουν δημιουργήσει την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα. Αυτά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θανάση μου να περάσεις υπέροχα.
1: Τι θα κάνεις, Σουκού?
0: Θα ξεκουραστώ.
1: Δεν θα πας Βύση?
0: Θα ξεκουραστώ. Και θα ξεκουραστώ.
1: Πάλι ωραίο πρόγραμμα αυτό.
0: Εσύ, Θανάση μου.
1: Θα βάλω να με ξεκουράσουν και να με ξύνουν.
0: Ράνια Κωστάκη, από τώρα και μέχρι τις 11 να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε και τη Δευτέρα στις 5 θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Φιλάκια!

0: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
11: ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Σπέρα 102.2.
17: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2, σήμερα Παρασκευούλα 25 Σεπτεμβρίου. Μπορεί να μας τα χάλασε λίγο καιρό ή να μας τα ξαναχαλάσει τώρα για το Σαββατοκύριακο, αλλά σήμερα το πρωί με πήρε μια φίλη βιντεοκλήση που είχε πάει στη Σύφνο, ταξίδευε δηλαδή για τη Σύφνο, νωρίς το πρωί, και μου δείχνει και έτσι. Μου λέει, Ρανιά, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Λέω, αλήθεια, μου λέει, το καράβι ήταν γεμάτο. Η συγκεκριμένη πήγε για μια υποχρέωση, για μια βάφτιση. Μου λέει, ναι, δεν το περίμενα. Και τέλος πάντων, στη βιντεοκλήση έκανε βόλτα και είστε μια παραλία της Σύφνου και είχε όντως πάρα πολύ κόσμο. Ήταν όμως η θάλασσα ήρεμη, είχε ήλιο. Μου λέει, είναι σαν ωραίο καλοκαίρι. Ξέρεις, αυτό το ωραίο καλοκαίρι, άμα πραγματικά έχεις την δυνατότητα αυτή την περίοδο να πας σε ένα νησί, όπως είναι η Σύφνος, γιατί είναι και πανέμορφο, νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Το είχα πει ότι πριν κάποια χρόνια είχα βρεθεί στη Σύμη αρχές Οκτώβρη, ήταν καλοκαίρι. Το ωραίο το καλοκαίρι, με την ωραία τη θερμοκρασία, αυτό που το βράδυ παίρνεις και τη ζακετούλα σου, κατάλαβες, δεν σκάς, κόσμος τόσο όσο. Πραγματικά νομίζω ότι οι διακοπές αρχές Οκτωβρίου είναι σωτήριες. Δηλαδή να έχεις κάνει το Αυγούστου, να έχεις επιστρέψει το Σεπτέμβριο, να έχεις φάει την πίκρα, και αρχές Οκτωβρίου, βασικά ένα διήμερο, ρε παιδάκι μου, ένα Σαββατοκύριακο. Να το άλλο, ας πούμε, είναι πρώτη, μία, δύο, τρεις. Γιατί μετά τις 15 Οκτωβρίου νομίζω ότι μπαίνουμε σε mood εντελώς φθινοπορεινό. Και μετά δεν είναι για θάλασσα, μετά είναι για βουνό, πο. Ή για Θεσσαλονίκη, ας πούμε, τέλος Οκτωβρίου, 28η και 26, που είναι και ο Πολιούχος. Ωραία ιδέα αυτή να το κανονίσετε από τώρα. Εγώ εκεί θα είμαι. Θα είμαι από τις 23, αν δεν κάνω λάθος. Μπεις τώρα, και τι μας νοιάζει τώρα, μας τα λες από τώρα. Τα λέω γιατί είναι ωραίο, ρε παιδάκι μου, να κανονίσουμε, ας πούμε, να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι που γιορτάζει και η πόλη, είναι και μετά 28η. Γενικά είναι ωραία να είσαι στη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό σου λέω, μπες, κλείστε από τώρα, κανονίσε τα από τώρα, γιατί δεν βρίσκεις τίποτα τελευταία στιγμή. Λοιπόν, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Τα λέω συνέχεια αυτά. Και κάτι άλλο λέω συνέχεια κάθε φορά που ξεκινάμε. Τι?
18: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρκά.

Βρε, κι ας με λένε τρελή, σ' αγαπάω πολύ και σε νοιάζομαι τώρα. Να έχεις πάντα αυτή την όμορφη τρέλα στη ζωή σου, γιατί αυτή μας κρατάει αληθινά ζωντανούς και ελεύθερους, και ο άνθρωπος έχει πραγματικά ανάγκη. Χρειαζόμαστε μια τρέλα που θα μας θεραπεύσει. Αλλιώς θα αποκτήσουμε μια τρέλα που θα μας αρρωστήσει, κατάλαβες? Δηλαδή, εγώ έχω πει, όχι να πουλάς τρέλα. Δεν κατάλαβες? Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Θέλω αυτή την ανεμελιά που είναι και λίγο, έχει και λίγη παιδικότητα. Έχει και αυτό το, έλα τι κάνουμε, τι μέρα είναι, δεν με νοιάζει, τι ώρα είναι, δεν με νοιάζει, έρχομαι να σε πάρω και φεύγουμε για πού, δεν σου λέω. Κατάλαβες, όλο αυτό είναι ένα ωραίο τρελό σκηνικό. Είναι ωραίο να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να μπορούν λίγο να σε βάλουν σε μια κατάσταση έτσι λίγο διαφορετική. Θα μου πεις τώρα υπάρχει και τίμημα, γιατί αν έχεις τέτοιους ανθρώπους, κάτι δεν πάει με τα καλά να το κάνει συνέχεια. Το θες μια στο τόσο ρε παιδάκι μου. Εντάξει, ξαναλέω, όχι να πουλάει τρέλα, την ωραία την τρέλα. Άννα, γεια σου. Ποιος μπορεί να μου πει αγάπη πώς είναι ενοχή? Τι ωραία που το είπε και αυτό η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Αυτός ο κορίτσαρος, αυτή η φωνάρα. Της στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου.

Τι κάναμε. Αχ. Επειδή είχα σκοπό σήμερα να ασχοληθώ πολύ με το κομμάτι αυτό το προσωπικό, παύλα ερωτικό, συναισθηματικό, αποσυντώνησα επίτηδες τον εαυτό μου, γιατί λέω δεν γίνεται, Ράνια, όλα όσα αφορούν την καρδούλα να τα συζητάς όλη την ώρα. Και με αφορμή λοιπόν αυτή μου τη συνήθεια, που φαντάζομαι δεν είναι και τόσο τραγική γιατί σας αρέσει και εμένα μου αρέσει, είπα να πάω λίγο πιο στοχευμένα, να μιλήσω λίγο τώρα πιο σοβαρά. Όχι ότι δεν μιλάω σοβαρά, αλλά όταν μιλάω για ζητήματα καρδιάς. Αλλά επειδή πριν αναφέρθηκα λίγο σε αυτό το περιστατικό το οποίο εγώ είχα ζήσει πριν χρόνια στην Αθήνα, στην Αττική Οδό, που είχα μείνει εγκλωβισμένη μέσα στην Αττική Οδό για 23 ώρες, και για καλή μου τύχη, επειδή ακριβώς πάντα είμαι, πώς να το πω τώρα, έχω προνοήσει πάντα μέσα στο αυτοκίνητο, έχω μια αλαξιά ρούχα, πάντα μέσα στο αυτοκίνητο έχω κάτι φαγόσιμο, εντάξει, και δεν μιλάω για πράγματα τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν λόγω θερμοκρασίας, μιλάω για πράγματα που είναι, ας πούμε, ριζογκοφρέτες, ξηρούς καρπούς, καλά, μπάρες δημητριακών εγώ δεν τρώω προσωπικά, αλλά κάποιες άλλες που μπορεί να φτιάχνω εγώ, ναι. Όχι, τότε δεν είχα. Εγώ συγκεκριμένα είχα ριζογκοφρέτες και είχα και ξηρούς καρπούς. Εντάξει, και κάτι άλλο, έτσι μπισκοτάκια, τα οποία ήταν συσκευασμένα και επίσης δεν χαλάνε. Τώρα, βάσει νόμου, άκου τώρα τι πρέπει. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε το φαρμακείο, το κουτί των πρώτων βοηθειών, όπου μέσα εκεί πρέπει να έχουμε ινόπνευμα, παυσίπονα, μία γάζα, οξυζενέ, βαμβάκι, αυτοκόλλητα ράματα, αυτά τα στέρις τρίπ, τα ξέρετε, γάζες ύπα, επιδέσμους, τραυμαπλάστ, ψυκτικό σπρέι, θερματική αλυφή, αντιβιωτική σκόνη σε σπρέι, αντισταμινικά, αντιδιαρικά, ναι, κορτιζόνου χαλυφή, στίκ για τσιμπήματα. Καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα έχεις ένα ωραιότατο φαρμακείο πίσω στο προπαγκάζ, να μην το βλέπει ο ήλιος, να είναι λίγο προστατευμένο. Και θέλεις να πάω λίγο στα υπόλοιπα. Από τώρα θα σε κάψω, αλλά παιδιά, εγώ θέλω, ξαναλέω, να είστε προετοιμασμένοι. Εννοείται ότι το μάνιουαλ του αυτοκινήτου, δίπλωμα οδήγησης, ένα μπουκάλι με νερό, μη σου πω και 3-4, το κουτί πρώτων βοηθειών που είπαμε, ρεζέρβα αν έχει το αυτοκίνητο, γρίλο και κλειδιά, ανταλλακτικές ασφάλειες, λέει, για την μπαταρία και λαμπτήρες. Αυτά τα λέει ο νόμος. Καλώδια μπαταρίας, φακό. Νούμερο 1, έχω πάρει, παιδιά, ένα φακό πάλι από βενζινάδικο, το έχω προμηθευτεί, πολύ μικρούλι που είναι και φορτίζει με USB και τον έχω μέσα στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Προειδοποιητικό τρίγωνο και γυλαίκο, λέει, με ανακλαστήρες φωτός, χαρτί και μολύβι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πρέπει να γράψεις κάτι, ένα τηλέφωνο, να κρατήσετε μια σημείωση, λίγα χρήματα. Τώρα μου πεις να αφήσω χρήματα μέσα στο αυτοκίνητο. Τα ρούχα, μια αλαξιά ρούχα. Φορτιστή αυτοκινήτου για κινητό ή ένα power bank. Κολλητική ταινία, λέει, υπό την προϋπόθεση ότι κάτι γνωρίζετε από ηλεκτρολογικά. Λίγα εκατοστά κολλητικής ταινίας μπορεί να είναι ότι χρειάζεται για να επιδιορθώσετε πρόχειρα κάποια βλάβη στο αυτοκίνητο. Εντάξει, το έχουμε πάει τώρα σε άλλο επίπεδο. Το κάτι φαγόσιμο, όπως σας είπα, χαρτί, ένα ρολό χαρτί κουζίνας ή και τουαλέτας ή ένα πακέτο μωρομάντιλα, αντιολισθητικές αλυσίδες απαραίτητες. Και επίσης μπορεί να πρέπει να βάλετε και μια μικρή κουβερτούλα από αυτές τις φλείς που δεν πιάνουν και πάρα πολύ χώρο. Εντάξει, αυτά όσον αφορά το αυτοκίνητο και την προετοιμασία. Μην γελάς τώρα που κάθεσαι και στα από αυτά, αλλά μπορεί να σου φαίνεται λίγο κάπως, έλα μωρί τώρα τι θα συμβεί, αλλά κοίτα εσύ τώρα να έχεις προνοήσει. Εντάξει, κοίτα εσύ τώρα να έχεις καλυμμένη την πλάτη σου. Ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ξέρω εγώ τι λέω. Είπα πλάτη. Ωραία. Να το πει ο Θοδόρης που το λέει εξαιρετικά, και χτες στη Λάρισα, θέλω να σας πω, στην Ελλάδα, έδωσε μια συναυλία καταπληκτική. Ήταν και πάρα πολλοί φίλοι μου, μιας και έχω γεννηθεί σε αυτή την πόλη και έχω αρκετό σόι. Και μου είπανε, Ράνια, εντάξει, ο φίλος ο Θοδωρής έδωσε ρεσιτάλ. Λογικό, σήμερα βέβαια έχει το opening στο Ποσειδόνιο στην Αθήνα και ξέρω ότι πάρα πολλοί έτσι φίλοι εδώ από την Κύπρο έχουν πάει ήδη στην Αθήνα, θα πάνε σήμερα στο Θοδωρή, κάποιοι άλλοι θα πάνε στον Πέτρο τον Ιακωβίδη, γενικά θα βολτάρουν και αύριο στην Άνε και μετά τη συναυλία γενικά πάλι θα πάνε σε μπουζούκια. Μια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο εσείς που τα καταφέρατε και φύγατε, ή και κάποιοι άλλοι που μπορεί να φεύγετε τώρα και να είστε καθόδον για το αεροδρόμιο.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο VistaBet.gr.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω Vistabet.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει

0: Τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
1: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Γνωρίζετε ποιο

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
0: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Το πρωινό σου
4: το καλύτερο.
3: Το απογευματινό σου break
5: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
3: το καλύτερο.
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
6: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Μπράβο ρε παιδιά. Άστε καλά.
1: Είσαι στη ζωή μου ουρανός, φεγγάρι με στη νύχτα μου. Τη νύχτα θα είναι αυτή. Πανσέλινος. Ναι, είναι Πανσέλινος. 26. Είναι το φεγγάρι του θερισμού, έτσι. Πρόσεξε λίγο. Φέρνει αποκαλύψεις και αλλαγές. Δηλαδή κορυφώνεται το Σάββατο 26. Άκου τώρα. Το λόγιο μου φεγγάρι σχηματίζεται στο ζώδιο του κρυού. Ο κρυός λοιπόν συνδέεται πάρα πολύ με την πρωτοβουλία, το θάρρος και την ανάγκη να διεκδικούμε αυτό που θέλουμε. Απέναντι από τον κρυό βρίσκεται ο ζυγός, ο οποίος τι κάνει, ουσιαστικά ισορροπεί τις σχέσεις. Αυτή λέει η Πανσέλινος ερμηνεύεται ως μια περίοδος κατά την οποία μπορεί να γίνει πιο έντονη η σύγκρουση ανάμεσα στις προσωπικές επιθυμίες και στις απαιτήσεις των άλλων. Βρε, πες τους άλλους να πάνε να κουρευτούν, γιατί μάκρυνε το μαλακ και εγώ θα πάω για κούρεμα, να ξέρεις, αύριο. Λοιπόν, αυτό το φεγγάρι λοιπόν θα στρέψει την προσοχή σε σχέσεις που χρειάζονται ξεκαθαρίσματα, σε αποφάσεις που αναβάλλονται και σε στόχους που έχουν μείνει πίσω. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι θα βιώσουμε αυτή την ανατροπή, και θα σου πω ευθύς αμέσως, ο κρυός ας πούμε θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ όσον αφορά τα προσωπικά, γιατί σαν να διεκδικεί χώρο μέσα στη σχέση, δηλαδή σαν να μην τον εκφράζει απόλυτα αυτό το μοτίβο της καθημερινότητάς του, αλλά μην το πάει στο άλλο άκρο της ανεξαρτησίας και επέλθει ρήξη, θα έχουμε πρόβλημα, εντάξει. Πρέπει την ώρα που θέλεις ο άλλος να κατανοήσει τις ανάγκες σου, να κατανοήσεις και εσύ τις ανάγκες του άλλου. Ο Ταύρος θέλει να ξεκουραστεί, θέλει να τακτοποιηθεί συναισθηματικά, ίσως κάτι από το παρελθόν λίγο σε ταλαιπωρεί και θέλεις λίγο και αυτό να το διώξεις. Θες να χαμηλώσεις ρυθμούς και να ακούσεις όλα αυτά τα οποία μέσα στην καθημερινότητά σου, επειδή είσαι πολύ του προγράμματος και της τακτοποίησης και της τυπικότητας, δεν τα ακούς. Τώρα βέβαια θέλεις λίγο να τα τακτοποιήσεις με ηρεμία και θα το κάνεις. Δίδυμη. Εδώ τώρα ο Δίδυμος έχει φιλίες, στόχους. Μία συζήτηση με ένα πρόσωπο του περιβάλλοντος σου μπορεί να σε κάνει να δεις διαφορετικά μία συνεργασία, και ίσως να πάρεις μία απόφαση που να είναι αρκετά ακραία. Άκου. Σαφώς και θα κάνεις αυτό το οποίο βολεύει εσένα και συμφέρει εσένα, αλλά θέλω να μην σκέφτεσαι αυτό το τόσο για την πάρτι μου. Θέλω λίγο να ενισχύσεις αυτή την αμοιβαιότητα, που πρέπει να ισχύει ανάμεσα στις σχέσεις, εντάξει. Δηλαδή, okay, είναι λίγο οι δίδυμοι παρτάκιδες. Εντάξει, δεν κακό να είσαι, αλλά όταν αυτό δηλαδή γίνεται μόνο εσύ να είσαι καλά και εγώ να υποφέρω, πώς θα γίνει τώρα. Πάμε στον καρκίνο. Τα επαγγελματικά πάρα πολύ τους έχουν αγχώσει τους καρκίνους. Γενικά οι ευθύνες, το πώς μπορείς να εξελιχθείς, γιατί βλέπεις ότι αξίζεις, αλλά δεν σε παίρνουν, δεν σε καλούν, δεν σε φωνάζουν, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Αν τώρα νιώθεις ότι όλες αυτές οι απαιτήσεις που έχει ήδη το επαγγελματικό κομμάτι σου περιορίζουν τα προσωπικά, θα πρέπει να βρεις μια ισορροπία. Δηλαδή, δεν γίνεται από τη μία να λες «ΟΚ, κάνω καριέρα», αλλά από την άλλη δεν βλέπω τον σύντροφό μου, και να συνεχίζεις να κάνεις καριέρα και να μην βρίσκεις χρόνο. Θα πρέπει δηλαδή κάπου να υπάρξει εκεί μια ισορροπία. Και λέω τα λιοντάρια για να πω τα υπόλοιπα μετά. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα να τα πω τώρα τόση ώρα. Το έχω σκοπό να μιλήσω και πιο μετά αρκετά. Λοιπόν, λιοντάρια. Μία πληροφορία, μία συζήτηση και σένα μπορεί να σε οδηγήσει σε κάτι το οποίο θεωρούσες δεδομένο να το ξαναδείς. Δηλαδή να πεις ότι okay, αυτό που μου είπε αυτός τελικά μήπως δεν είναι έτσι όπως το ξέρω εγώ, για πάμε λίγο να το δούμε. Και τι θα κάνεις, θα βάλεις καινούρια πλώρη για άλλα σχέδια. Άκου τι σου λέω. Το ζητούμενο είναι να παραμείνεις ανοιχτός γενικά σε διαφορετικές οπτικές, χωρίς να βιαστείς να απορρίψεις. Μπορεί τώρα κάτι σου λέει ένα σχέδιο το οποίο είχες ετοιμάσει εκεί και ουσιαστικά ήσουν ένα βήμα πριν ξεκινήσει την υλοποίηση να ανατρέπεται, δεν κακό. Για καλό έγινε και για καλό ήρθε οποιαδήποτε πληροφορία ήρθε στα φτάκια σου. Αυτά τα ωραία. Εγώ κοίτα να δεις τώρα τι έγινε. Πέρασε η ώρα και δεν σας είπα για το δώρο, για την υπέροχη τσάντα από την εταιρεία Lovely. Εντάξει, πότε δεν είναι αργά. Εντάξει, καλύτερα αργά παρά ποτέ. Θα το έλεγα ανάποδα. Λοιπόν, 6936 10 102 2, είναι το Viber του Σφαίρα. Γράφεις τη λέξη Lovely, ακολουθεί το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή, ξαναλέω, στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102 2. Lovely handmade.gr. Μπες σε παρακαλώ και δες τι υπέροχες σάντες, τι υπέροχα σχέδια, τι υπέροχη κολεξιόν έχει αυτή η εταιρεία, αυτό το ελληνικό brand, το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, και διεκδίκησε μία τσάντα τελευταία για σήμερα, Παρασκευή, όλη την εβδομάδα, κάθε μέρα διεκδικούσατε από μία.

Λοιπόν, σας άφησα λίγο να πάρετε μια ανάσα, γιατί τα πάω όλα μαζί και σήμερα με έχει πιάσει και μια έτσι, υπερδιέγερση όσον αφορά λίγο τις σκέψεις μου, αλλά τώρα υπάρχει λόγος σοβαρός, γιατί ξεκίνησα, έλεγα πώς θα επηρεάσει η Πανσέλινος, αυτή η Πανσέλινος, γιατί έχει μια αντίδραση εσωτερικά, από τη μία τη θέλει η καρδιά και από την άλλη τη λέει η λογική, άντε να βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, είχα μείνει στον είχα πει και τα λιοντάρια και πάμε στον Παρθένο. Η περίοδος αυτή, εσύ που με ακούς γλυκέ μου Παρθένε, σε βάζει σε μια διαδικασία να προσπαθήσεις να εξετάσεις με μεγαλύτερη προσοχή τα οικονομικά σου και ουσιαστικά μια συμφωνία που μοιράζεις ευθύνες με ένα άλλο πρόσωπο να ξεκαθαρίσει. Τώρα στα προσωπικά ίσως θελήσεις περισσότερη σαφήνεια και ειλικρίνεια, δηλαδή θέλουμε διευκρίνηση, τι είμαστε εμείς, είμαστε μαζί, δεν είμαστε, βρισκόμαστε, τα έχουμε, κατάλαβες, αλλά ψύχραμα θα τα συζητήσεις όλα αυτά, μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα και γενικά σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να λειτουργήσεις σαν θερμό, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ακούσεις κάτι ή να αισθανθείς κάτι που δεν σου αρέσει, μην πας τώρα να το κάνεις, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη το βαφτίσαμε, κατάλαβες, θέλει λίγο μια ηρεμία. Ο ζυγός λοιπόν από την άλλη, τα επαγγελματικά μαζί με τα γενικότερα με τις σχέσεις είναι πάρα πολύ hot αυτή την περίοδο και επειδή έχεις παραμελήσει κάποιες ανάγκες και δεν έχεις μιλήσει, δεν έχεις εκφραστεί όπως θα έπρεπε ανοιχτά, τώρα καλείσαι λίγο να τα πεις πιο χύμα, θα κακοφανεί σε κάποιους ανθρώπους αυτά τα οποία θα θέλεις, δηλαδή θα υπάρξει ένταση, γιατί ο άλλος θα σου πει γιατί δεν μου το έλεγες τόσο καιρό, τώρα θυμήθηκες να μου το πεις, εσύ από την άλλη επειδή δεν σε αρέσει να στεναχωρείς, τα κρατάς μέσα σου και προκειμένου να αποφύγεις την ένταση, αποφεύγεις και τα συναισθήματα, τα κρατάς όπως ξαναλέω μέσα σου και μετά παραγνωρίζεσαι και θες μετά να πεις όλα αυτά τα οποία όχι απλά δεν είπες και άλλα τόσα που δεν φανταζόντουσαν οι άλλοι ότι θα ακούσουν από σένα και εκεί χάνεις λίγο το. Όχι την εκτίμηση, χάνεις το δίκιο σου. Αυτά, γι' αυτό σου είπα, ό,τι νιώθουμε την ώρα που το νιώθουμε, όχι μετά. Γιατί μετά δεν μας ήταν και οι άλλοι. Σου λένε γιατί μου τα λες τώρα και δεν μου τα πες τότε. Σκορπιός. Ο Σκορπιός, εκεί στα επαγγελματικά μια εκκρεμότητα μπορεί να σε ταρακουνήσει και ίσως κάποιες συνήθειες που κάνεις σε προσωπικό επίπεδο καθημερινά, δηλαδή με τον σύντροφό σου, με τους φίλους σου, τους πολύ δικούς σου φίλους, με την οικογένεια, δεν λειτουργεί πλέον για σένα, δηλαδή σε κούρασε, βαρέθηκες. Θέλεις τώρα λίγο να το αλλάξεις, άλλαξε το, δεν χρειάζεται όμως να το συζητήσουμε πρώτα, γιατί οι άλλοι θα σου πούνε να μην το αλλάξεις. Πάμε στον Τοξότη. Επειδή γενικά εσύ έχεις κάνει πράγματα που μπορείς να εκτεθείς ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε παρακαλώ πολύ αυτά τα κρυφά, τα παράνομα, ή τα κόβεις τώρα ή ετοιμάζεσαι για αποκαλύψεις. Μην ενθουσιάζεσαι και πάρε λίγο χρόνο, γιατί κάτι το οποίο τώρα, ξαναλέω, είστε επιρρεπείς οι τοξότες στα παράνομα και στα κρυφά, κάτι που τώρα φαίνεται τέλειο μπορεί τελικά να είναι και το, δηλαδή η καταδίκη σου. Πάμε στον εγώ καιρό. Ο εγώ καιρός έχει εκεί κάτι αδιευκρίνιστο στο κομμάτι του σπιτιού και νιώθει την ανάγκη ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσει τώρα. Σε παρακαλώ εγώ καιρε, προσπάθησε να μην αντιμετωπίσεις αυτά τα οποία θα ακούσεις σαν να είναι πρόβλημα που πρέπει να το λύσεις. Θέλω να ακούσεις την ανάγκη του άλλου, γενικότερα τις ανάγκες, γενικότερα των ανθρώπων που έχεις κοντά σου, γιατί είσαι λίγο εγωιστάκος σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ναι μεν, κάνεις θυσίες, έχεις φιλότιμο, ναι, αλλά τις περισσότερες φορές όλα τα κανονίζεις με βάση τις δικές σου ανάγκες και επιθυμίες. Υπάρχουν και άλλοι μέσα στο παιχνίδι. Πάμε στον υδροχό. Είναι σημαντικό να εκφράζεσαι με σαφήνεια και να μην αφήνεις περιθώριο για παρερμηνίες, γιατί δεν τα λες και εσύ έξω από τα δόντια, τα λες από εδώ, από εκεί, για να μην πληγώσεις, να μην στεναχωρήσεις και στο τέλος στεναχωριέσαι εσύ ο ίδιος. Και αν έχεις μια ιδέα που σου έχει έρθει τώρα, αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ καλή για να την οργανώσεις και γενικά για να οργανώσεις κάτι διαφορετικό και πολύ έτσι ιδιαίτερο. Αλλά ξαναλέω, αν κάτι σε χαλάει, πες τώρα παιδάκι μου και εσύ στα ίσια, τόση ευγένεια, να είσαι ευγενικός, να έχεις τάκτ, αλλά άμα τόσο πολύ δεν σου κάνει, πες το
Κοίταξε, και στην τελική, γιατί πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι ότι θέλουν οι άλλοι να τα θέλουμε κι εμείς, και κλείνουμε τα ψαράκια. Αχ, τα οικονομικά και η αίσθηση ασφάλειας είναι για σένα πάρα πολύ βασικό αυτή την περίοδο. Και γενικά σου έχουν μπει ιδέες σχετικά με τα έξοδα, τις προτεραιότητες, αν όλα αυτά που έχεις επιλέξει αυτό το διάστημα είναι όντως σημαντικά για σένα ή για κάποιους άλλους. Παράλληλα, ίσως χρειαστεί να αναγνωρίσεις τι προσφέρει σε μια σχέση ή σε μια συνεργασία και τι λαμβάνεις ως αντάλλαγμα, όχι εγωιστικά, γιατί ξαναλέω, οι σχέσεις πλέον έτσι όπως έχουν γίνει, πρέπει να δίνεις και να παίρνεις. Όχι να ξεκινάνε με αυτόν τον γνώμονα, να αναγνωρίζεται αυτό που δίνεις και να αναγνωρίζεις και εσύ αυτό που σου επιστρέφεται. Και μπορεί τώρα να μην είναι αυτό που ανάλογης αξίας με αυτό το οποίο εσύ δίνεις, αλλά επειδή για σένα η ασφάλεια, η συναισθηματική ασφάλεια και το νιάξιμο είναι πάνω απ' όλα, νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να χτυπήσεις ένα καμπανάκι ότι αυτό ακριβώς εσύ θέλεις ως αντάλλαγμα. Μην αφήσεις λοιπόν την ανασφάλεια να καθορίσει τη σχέση σου και μια πιο καθαρή εικόνα των δεδομένων μπορεί να σε βοηθήσει να αποφασίσεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία τι ακριβώς θέλεις, αλλά να έχεις εικόνα. Εντάξει, να μην τα αφήνεις όλα στο θα δούμε και να είναι το τοπίο θολό. Καλέ, πόση ώρα μιλάω? Α, λοιπόν, κάφτρα που σε καίει θα είμαι εγώ. Εκπληκτικά το έχει πει το κορίτσι μου, το γλυκό Ηρία από την παρέα, και σε αφήνω για ένα σερί 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τραγούδια τουλάχιστον. Τιμωρία για τα σχεδόν 7 λεπτά που μιλούσα. Ράνια Κωστάκη εδώ στον Σφαίρα 102,2. Εσείς μη φύγετε, εδώ μαζί παρέουλα, όσο αντέχετε βασικά.

μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
11: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Γνωρίζετε ποιο

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
6: Ηλία, ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Να το και το υποσυνείδητο. Κοίτα να δεις. Επειδή αυτά εμένα με τρελαίνουν και τα ψάχνω πάρα πολύ, η αλήθεια είναι ότι ο εγκέφαλός μας, το μυαλό μας, διακρίνεται σε δύο επίπεδα. Το συνειδητό είναι αυτό που είναι το αντικειμενικό, συγγνώμη, μέρος της νόησής μας, το λογικό. Και το υποσυνείδητο είναι αυτό που δεν είναι τόσο λογικό. Εντάξει. Το συνειδητό μέρος του εγκεφάλου μας συγκεντρώνει τις πληροφορίες που χρειάζεται να επεξεργαστεί μέσα από τις αισθήσεις. Τι κάνει δηλαδή? Παρατηρεί το εξωτερικό περιβάλλον, αναλύει κάποια μηνύματα, συσσωρεύει γνώση και εμπειρία και μαθαίνει. Από την άλλη τώρα, το υποσυνείδητο μέρος του εγκεφάλου μας έχει μάθει να διαμορφώνει την αντίληψή του και να αποκτά τη γνώση μέσα από τη διαίσθηση. Δηλαδή, το ένα έχει να κάνει με πραγματικά το συνειδητό, με ό,τι βλέπεις, αγγίζεις, μυρίζεις, νιώθεις, αισθάνεσαι. Το άλλο έχει να κάνει με αυτό που υποψιάζεσαι. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι συνδεδεμένο με τη διαίσθηση και ενδεχομένως και με κάποια αποθυμένα και με κάποιες έτσι πεπιθήσεις που μπορεί να είχαμε από τα μικράτα μας. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ θέλω να προτείνω σήμερα, το έχω γυρίσει το θέμα, είμαι λίγο πιο λογική, μιλάω με το συνειδητό, αλλά αγαπώ και το υποσυνείδητο. Εάν κάποιος που είναι, ρε παιδάκι μου, πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω τώρα, ανήσυχος, που έχει ένταση, βλέπει ότι αυτό και νιώθει ότι αυτό δεν του κάνει καλό, αλλά από την άλλη τον εκνευρίζουν τα πάντα, όταν βλέπει συγκεκριμένες εικόνες πάλι φορτίζεται, τι κάνεις? Πάμε τώρα να κάνουμε μια ωραία άσκηση. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να είναι πιο γαλήνιος και πιο ήρεμος σαν άνθρωπος, την ίδια στιγμή που ξέρει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά σε κάποια ρεθίσματα τον κάνουν έξαλλο, θα πρέπει σιγά σιγά, ξαναλέω, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, να αρχίζει να εκφράζεται, να αντιδρά και να συμπεριφέρεται όπως ένας καλός, πράος άνθρωπος, και αρχίζει στην καθημερινότητά του να εντάσσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, λέω τώρα, πω, εγώ είμαι πάρα πολύ νευρική, ρε παιδάκι μου, θα δω κάτι, θα φουντώσω, θα μιλήσω, δεν θα το σκεφτώ, θα αντιδράσω, αλλά έχω εντοπίσει, ας πούμε, μία άλλη φυσιογνωμία, έναν άλλον άνθρωπο, και τρελαίνομαι έτσι πως μιλάει, που είναι ήρεμος, που φαίνεται ότι είναι ζεν, ότι είναι στον κόσμο του, και λέω, πω, θα ήθελα πάρα πολύ να γίνω σαν κι αυτόν. Τι κάνω? Πρέπει να μπω σε ένα mood ασκήσεων και να πω, ωραία, να αρχίσω να παρατηρώ αυτόν τον άνθρωπο και να αντιγράφω, όχι ακριβώς να αντιγράφω, αλλά να οικειοποιηθώ κάποια από τα χαρακτηριστικά και από τις αντιδράσεις, από τις συμπεριφορές του. Και εκεί σιγά σιγά, να ξέρεις, η επανάληψη μιας πράξης, παιδιά, γίνεται συνήθεια. Και από τις αντιδράσεις, από τις συμπεριφορές του. Και εκεί σιγά σιγά, να ξέρεις, η επανάληψη μιας πράξης, παιδιά,

Το μας τα αρνητικά. Βρε, γιατί να σκεφτείς, μην κολλάς σε αυτές τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές, εντάξει. Και μετά να ρωτιόμαστε, γιατί πάντα μας ελκύουν οι λάθος καταστάσεις, οι λάθος άνθρωποι, γιατί φαίνεται πάντα με κάποιον τρόπο να κάνουμε τα ίδια λάθη και να βιώνουμε τις ίδιες καταστάσεις. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν όσα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε και δεν θέλουμε, αρνούμαστε να μάθουμε στην ουσία. Για να μάθουμε λοιπόν, πόσο μάλλον για να αλλάξουμε τη δική μας ιστορία. Δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στη χρήση του συνειδητού μέρους του εγκεφάλου μας. Εντάξει, πρέπει να ψάξουμε λίγο στο υποσυνείδητο. Εκεί όπου πηγάζει η έμπνευση, οι φιλοδοξίες, οι αναμνήσεις, τα τραύματα. Γενικά η αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Και εγώ δεν σου λέω τώρα να μπει στη διαδικασία βαθιάς ψυχανάλυσης. Όχι, θα περάσεις χρόνο με τον εαυτό σου αρχικά. Ο κάθε ένας άνθρωπος μπορεί να βρει πάρα πολλούς τρόπους για να πάρει δύναμη και να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του και τον τρόπο που ζει, σκέφτεται και λειτουργεί. Κάποιοι έχουν οδηγό την πίστη τους, ανήκω σε αυτούς. Και θέλει χρόνο αυτό, θέλει χρόνο για να βρεις τη γαλήνη και την ηρεμία. Πάντα θα υπάρχουν πράγματα που θα σε βγάζουν εκτός αυτού, αλλά εκείνη τη στιγμή θα σκέφτεσαι, αξίζει τον κόπο? Ή όταν κάποιος, ας πούμε, σε εκνευρίζει πάρα πολύ, για ποιο λόγο του έχεις επιτρέψει να έχει τόση δύναμη? Τι συμβαίνει, τον αγαπάς πολύ? Είναι τόσο σπουδαίος? Και αν είναι τόσο σπουδαίος, γιατί αντιδράσαι έτσι? Μήπως τελικά πίστευες παλιότερα ότι είναι τόσο σπουδαίος και τώρα αποκαλύφθηκε μια αλήθεια που δεν θέλεις να την παραδεχτείς, γιατί στην ουσία είναι σαν να δέχεσαι μια λάθος εσύ επιλογή δική σου, δηλαδή ότι ήταν δικό σου λάθος και αυτό τον επέλεξες. Τέλος πάντων, τώρα αυτά και άλλα πολλά με έπιασε σήμερα παρασκευιάτικα, δεν το περίμενα, για να σου είμαι ειλικρινής. Έλα τώρα και μιλάω και πάρα πολύ ώρα. Ωραία, σε αφήνω με σερί τώρα, θα ηρεμήσω. Να απολαύσεις και εσύ τη συνέχεια. Ράνια Κωστάκη, είμαι εδώ. Δεν πάω πουθενά. Καθημερινά αυτή η δική μας η παρέα που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο.

0: αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
2: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
13: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
15: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
17: Κι αν η καρδιά σου

Έχουμε λοιπόν εδώ, μιας και επέστρεψα μετά έτσι από αυτή την ησυχία. Ξέρεις τι παθαίνω, όταν ξεκινάω και μιλάω και λέω και λέω και λέω τις σκέψεις μου και μπαίνω σε αυτό το δικό μου κόσμο που νομίζω ότι είμαστε σε ένα κύκλο όλοι μαζί και ο ένας αφήνει, καταθέτει αυτά που σκέφτεται και αυτά που νιώθει, είναι σαν να έρχεται η δική μου σειρά και παρασύρωμαι. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον μετά σας αφήνω να απολαύσετε σερή τραγούδια, οπότε μια χαρά. Λίγο το κακό. Άκου τώρα, επειδή πάντα με επηρεάζουν τα τραγούδια και πάντα οι στίχοι είναι αυτοί που με αγγίζουν τις περισσότερες φορές, χωρίς να θέλω να δικήσω τη μουσική, προς Θεού, το ίδιο σημαντική και η σύνθεση, το ίδιο σημαντικό και το κομμάτι το στιχουργικό. Λοιπόν, μιας και το τραγούδι αναφέρεται σε ζήλια, δηλαδή ότι με έφτασε στο σημείο να το τραγούδι το οποίο εννοώ απολαύσαμε μόλις αυτά τα χείλη, ότι και καλά, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που ζηλεύουν και έρχομαι εγώ τώρα και σου λέω ότι η ζήλια σαφώς και είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά άμα αυτό εσύ νιώθεις ότι το έχεις από τα μικρά τα σου, θέλω λίγο να το δουλέψουμε αυτό, πώς θα γίνει τώρα. Εννοείται ότι πρέπει να παραδεχτούμε. Οι τρόποι αντιμετώπισης της ζήλιας είναι αρχικά να παραδεχτούμε ότι ζηλεύεται χωρίς να νιώθουμε ενοχές ή ντροπή. Δηλαδή δεν είναι κακό να πεις «Ναι ρε φίλε, σε ζηλεύω». Δηλαδή το θέμα είναι να εντοπίσεις γιατί τον ζηλεύεις. Δηλαδή κρύβεται κάποια ανασφάλεια γιατί νιώθεις εσύ λιγότερο σημαντική ή σημαντικός. Δηλαδή πίσω από αυτό το συνέστημα είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το άλλο άτομο, ενώ το τρίτο άτομο ή το τέταρτο άτομο, γιατί αν είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο άτομο ανάμεσα στη σχέση τη δική σου με τον άνθρωπό σου, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αν τώρα όμως είναι ζηλεύω τον άνθρωπό μου γενικότερα, όπου πάει, ό,τι κάνει, ό,τι λέει, καταρχήν σταματήστε να ελέγχετε κινητά, μηνύματα, αυτό ουσιαστικά σε ανακουφίζει εκείνη την ώρα, γιατί λες τώρα θα σε πιάσω στα πράσα. Αν λοιπόν η ζήλια βλέπεις ότι επηρεάζει τη ζωή σου, θα πρέπει εννοείται να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Δεν μπορώ ούτε εγώ να σε καθοδηγήσω. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θα σου πω κάτι. Σε περίπτωση που νιώθεις αυτή την ασφάλεια και βλέπεις ότι σε παίρνει, θα ήθελα να μιλήσεις ήρεμα στον άνθρωπό σου για αυτά που νιώθεις, χωρίς να τον κατηγορήσεις. Αλλά ακόμη καλύτερα, θα ήθελα να εστιάσεις τον εαυτό σου. Και για να μπορείς να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να βρεις ένα προσωπικό ενδιαφέρον, δηλαδή ένα χόμπι να σε τρελάνει. Πορώσου με αυτό, ρε παιδάκι μου, να αποσυντονίσεις λίγο το ότι εστιάζω στο συνέστημα της ζήλιας. Και αν εσύ λοιπόν ασχοληθείς με κάτι που σ' αρέσει και μεταφέρεις εκεί την αιμονή σου και σ' αρέσει πολύ αυτό, θα ξεχάσεις το άλλο, πίστεψέ με. Ναι, ρε παιδί μου, αυτή είναι μια πολύ καλή αρχή. Στο λέω από προσωπική εμπειρία, το είχα πάθει και εγώ κάποια στιγμή και ευτυχώς να είναι καλά δύο φίλες μου. Εκείνο το διάστημα μόλις είχαν ξεκινήσει χορό, ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Εγώ χόρευα μέσα στο μυαλό μου με τις σκέψεις και με τριγυρίζαν έτσι πολύ, πολύ περίεργα πράγματα, χωρίς λόγο. Και με πήραν από το χέρι, μου λένε: «Λοιπόν, τελειώνεις, βγαίνεις από το σπίτι, σταματάς να σκέφτεσαι και να επαναλύεις και έρχεσαι για χορό». Δεν καταλαβαίνεις τι καλό μου έκανε. Για περίπου ένα εξάμηνο είχα μετατραπεί σε έναν άλλον άνθρωπο. Και πραγματικά αποτέλεσε ένα τρομερό σκαλοπάτι για να ταρακουνηθώ και να πω ποτέ ξανά τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν ήταν δικό μου, ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά είχε καλλιεργηθεί από την άλλη πλευρά και είχα πέσει μέσα σε αυτή την παγίδα. Τέλος καλό, όλα καλά. Βρείτε χόμπι, παθιαστείτε και δεν θέλω να σκέφτεστε. Βασικά δεν θα έχετε χρόνο να σκέφτεστε κάτι. Δεν με σκέφτεσαι. Πάμε με Νικό Βέρτιτς που τρελαίνομαι. Δεν με

Ακουστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, ή μάλλον βασικά εσείς που έχετε μάθει εύκολα να κρίνετε, γιατί κρίνουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέροντα στη ζωή τους, που τέλος πάντων δεν έχουν στόχους, δεν έχουν όνειρα, αυτοί κάθονται και ασχολούνται με τους άλλους και κριτικάρουν γενικά τις κινήσεις και τις αποφάσεις άλλων ανθρώπων. Εδώ βέβαια δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, δεν προλαβαίνουμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο, θα ασχοληθούμε τώρα και με το τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Ας κοιτάξουμε τη ζωή μας, να την διανθίσουμε, να την ομορφύνουμε, να την εξελίξουμε, να αποκτήσουμε τις γνώσεις που έχουμε ανάγκη, να εξελίξουμε το μοντέλο μας, έτσι ακριβώς, και να πηγάζει η αγάπη από μέσα, αλλά να φαίνεται και προς τα έξω. Δεν μου αρκεί να είσαι καλός και να το κρατάς για σένα. Θέλω να μου το δείχνεις, θέλω να μου το λες, θέλω να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό, γλύκα και αυτή την όμορφη τρέλα. Εντάξει. Σε φιλώ γλυκά, σου εύχομαι η ώρα που θα ακολουθήσει με τα τραγούδια της παρέας να σε κρατήσει λίγο ακόμα κοντά μου. 11 παρά, ραντεβού ξανά εδώ στον Σφαίρα.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
4: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telekom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telekom, στείλεις στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telekom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
8: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Που ψάχνουν αποδείξεις και λένε μες στον πόνο τους.

Σήμερα λοιπόν, Παρασκευούλα, σήμερα που είναι 25 του μήνα, αύριο είπαμε είναι Πανσέληνος, θα φανεί στον ουρανό, κάτσε να στα πω όλα κανονικά όπως έχουν, στις 8 παρα 10, εντάξει, θα το δεις το φεγγάρι, ελπίζω να μην έχει σύννεφα εκεί που θα είσαι, σε παρακαλώ πολύ, θέλω, σε παρακαλώ να είναι έτσι όπως πρέπει και οργάνωσε λίγο και το σκηνικό, ενώ να είναι ιδανικό και αν δεν είναι ζετέ, να είναι με την πάρτη σου. Και κάτι που θέλω να το πω έτσι με πολύ αγάπη, δεν είναι απαραίτητο να έχεις πάντα παρέα σε πράγματα που μπορεί να έχεις ανάγκη να απολαύσεις, δεν νιώθεις, μάλλον δεν θα έπρεπε να νιώθεις ότι είσαι σπουδαίος επειδή έχεις κόσμο κοντά σου. Η τέχνη του τίποτα, το να καθίσεις μερικά λεπτά χωρίς καμία απολύτως οθόνη, χωρίς καμία υποχρέωση, ζώντας τη στιγμή, βλέποντας το φεγγάρι, απολαμβάνοντας την Πανσέληνο χωρίς κανέναν κοντά σου, είναι πραγματικά σπουδαία τέχνη, εντάξει? Είναι η τέχνη του τίποτα και του κανένα, ενώ κανένας δεν είναι κοντά σου. Σε ευχαριστώ για την παρέα που μου κράτησες και σήμερα, όπως και κάθε μέρα. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα. Αύριο είναι αύριο είναι Σάββατο, συγγνώμη, σήμερα είναι Παρασκευή. Σαββατοκύριακο δεν είμαστε μαζί, αλλά είστε στη σκέψη μου. Εγώ όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουμε απολαύσει και τις παρέες που έχουμε κάνει, εννοείται με πολύ μεγάλη χαρά να σας προτείνω να τις απολαύσετε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέσα από το επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Θα είμαστε κοντά, να είναι όλα καλά, τη Δευτέρα και πάλι, εντάξει? Και σήμερα το βράδυ, εσείς που μπορεί να είστε στην Πάτρα, για ακολουθήστε τις οδηγίες μου εκεί στο Instagram για το που θα βρίσκομαι. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Έτσι θα κάνω πρωινή βόλτα στην Πάτρα, εφόσον σήμερα το βράδυ θα μείνω εκεί. Και είμαι σίγουρη ότι ακόμη και να βρέχει, κάπου εκεί στην παραλία, στη θάλασσα κοντά, εκεί στο ναυτικό όμιλο ίσως, θα έχω ένα υπέροχο πρωινό με καφεδάκι και όλα αυτά που πρέπει κανείς να κάνει, ιδίως όταν έρχεται το Σάββατο. Σάββατο πρωί, χωρίς πολλές υποχρεώσεις. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε εδώ. Σήμερα opening για τον Θοδωρή Φέρη, δεν το ξεχνάμε, περιμένουμε μεγάλη αγωνία. Και αύριο η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Σήμερα βέβαια παίζει και Τζακ Σαβορέτη, έτσι για εσάς που μπορεί να είστε λίγο πιο ιδιαίτεροι στα ακούσματά σας. Φιλάκια πολλά.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Σφαίρα 102-2.
12: 11 με 2. Σφαίρα Μίξ. Με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.
5: Ευχαριστώ το Θεό.

Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2.